30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Στο πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός FM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι μήνα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψου έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία.

εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, πίσω Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, πίσω Cleveland.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: συγκινητοποιείται με τα πατράχια παρά με τις άνδρες.
1: Αμφίβιο.
0: Η σαλαμάνδρα τώρα της φωτιάς έχει ένα περίεργο τελετουργικό στο ζευγάρωμα. Τα αρσενικά καταρχήν...
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria. Ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
5: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
6: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps, μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του μνησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Αγίων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
0: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
2: Που πραγματοποιήθηκαν, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα, ενώ 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Οι πληγέντες της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή.
3: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε την αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
4: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
5: Για την υποβολή της αίτησης οι πολίτες θα χρειαστούν το ε1, ε9, το έντυπο της αυτοψίας αλλά και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ενώ τριμελής επιτροπή θα εξετάσει τον φάκελο για να ανοίξει ο δρόμος της εκταμίευσης της πρώτης αρρωγής.
2: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων και αφορούν ανάλογα με την περίπτωση το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεχνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
6: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
2: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.
7: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
2: Οι σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν από τη μία τα έξοδα κατεδάφισης που πλέον θα τα αναλάβει ο Δήμος και από την άλλη το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών που θα καλύπτεται πλέον στο 100% του σχετικού κόστους.
8: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν τα αιωλικά πάρκα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης για τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προκαταρκτική έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται η Ισπανία με 3 μέτωπα να μένονταν εξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα δίνουν άνεση μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
9: Εδώ και 2 μερών νυχτά,
2: πυροσβέστες στο Τηρίκ της επαρχίας Καστελιών στην Ανατολική Ισπανία δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες. Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες η μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει δασόδη έκταση.
9: El fuego ya ha calcinado 810 hectáreas y un perímetro de 21 kilómetros.
2: Τρία μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία μένουν ανεξέλεγκτα από τον βορρά έως τον νότο. Η τεράστια πυρκαγιά κοντά στην πόλη Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία, που μένεται από την Πέμπτη, έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης. Και η κατάσταση δεν βελτιώνεται.
10: Si el día de ayer fue realmente crítico y muy, muy, muy, muy, muy malo, pues el día de hoy pues no podemos esperar nada bueno tampoco.
2: Δεκάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πάνω από 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά.
11: Trabajamos con esa confianza, pero también siendo consciente de que este incendio es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso que lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier situación.
9: Peligrosamente hacia la provincia de Sevilla, hacia el este y en algunos pueblos, en algunos municipios en los que, bueno, pues hay un preaviso de cara a un posible desalojo, algunos vecinos.
12: Pasa, vamos de aquí. Mira. Cago en Dios. Bueno, me cago en la puta vida. Me cago en Dios.
2: Επικίνδυνη κατάσταση και στη Σεγκόβια, βόρεια της Μαδρίτης, όπου μένεται από το Σάββατο η τρίτη μεγάλη δασική πυρκαγιά.
13: Sabemos que no vamos ahí esta noche. Nos quedamos aquí.
14: Pues tuvimos que salir por pata. En 15 minutos.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά σε κοντινό αυτοκινητόδρομο, στην περιοχή Πνέου, ισχυρή άνεμη.
8: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα του αστυνομικού φέρεται να εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού, καθώς και μελανιές στα χέρια, ενώ βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, στο υπηρεσιακό όχημα του οποίου ήταν και κλειδωμένο. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του το πρωί, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση και των συναδέλφων του. Το κινητό του τηλέφωνο όμως παρέμενε ενεργό, δίνοντας στίγμα σε κέρια στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του. Σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα την Τετάρτη.
15: Ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο χειριστής του ιδιωτικού ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο πτήσης που προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές.
16: Σε κάθε περίπτωση, όλο το περιστατικό ερευνάται κανονικά και σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα. Όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το σχέδιο πτήσης δεν προέβλεπε σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε άδεια να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο.
15: Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2009, εκτός από αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί εκτάκτως και σε πεδίο προσγείωσης. Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα του πεδίου προσγείωσης και γενικά της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, δεν επιτρέπεται η προσγείωση σε περιοχές που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής με επιβάτες τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.
17: Αυτό έγινε το απόγευμα την ώρα του ηλιοβασιλέματος που είχε πολύ κόσμο το νησί, η παραλία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχε πρόβλημα, ότι ήταν λόγω ότι είχε πρόβλημα στο αεροπλάνο, στο ελικόπτερο. Αλλά τελικά ο άνθρωπος το προσγείωσε, βγήκαν οι άνθρωποι να βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν μια βουτιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η σκόνη μόνο που σήκωσε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή έφτανε.
9: Στις Αλικές της Μήλου πρόκειται σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης να προσγειωθεί το ελικόπτερο το οποίο τελικά προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κόσμου και την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα.
18: Ερωτήματα προκύπτουν για το αν ο χειριστής ζήτησε άδεια από ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας ή αν λειτουργήσε αυθαίρετα.
19: Το συγκεκριμένο ελικόπτερο δεν βρισκόταν σε επικοινωνία με ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας, καθώς το αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο.
18: Χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν γραπτές εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τη Δετάρτη 12 Αυγούστου.
8: Τις απαντήσεις στα ερωτήματα για τον πνιγμό του τετράχρονου αγοριού σε beach bar στην Πάρο αναζητούν οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς, αφέθηκε ελεύθερος έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι τη στιγμή της τραγωδίας βρισκόταν στο χώρο της πισίνας.
2: Αναπάντητα παραμένουν μέχρι στιγμής τα ερωτήματα για τον πνιγμό του τετράχρονου αγοριού στην Πάρο. Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο χώρο του beach bar? Ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης της πισίνας εκείνη την ώρα? Γιατί το παιδί δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα? Οι αρχές ερευνούν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια του puzzle. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι τα κρίσιμα λεπτά, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το αγοράκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της παραθαλάσσιας επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και η πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα, πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό, που βρίσκονταν οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης, ποιος είχε οπτική επαφή με το σημείο και πότε έγινε αντιληπτό ότι κάτι έχει συμβεί. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Από την πλευρά του, 69χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο χώρο της πισίνας. Φέρεται να υποστηρίζει πως οι γονείς του άτυχου τετράχρονου είχαν επισκεφτεί ξανά την επιχείρησή του και μάλιστα είχε κάνει παρατήρηση στον πατέρα, καθώς δεν επέβλεπε το παιδί.
20: Είναι ένα μαγαζί 27 ετών, ουδέποτε έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα, έχουν προσκομιστεί όλες οι άδειες, όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα πρέπει αρχικά να πούμε ότι στην πισίνα απαγορεύεται η χρήση κάτω των 13 χωρίς τους γονείς, υπάρχουν τεράστιες πινακίδες.
2: Οι γονείς του τετράχρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι το παιδί απομακρύνθηκε από την προσοχή τους για ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ φέρονται να δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες μέχρι να δικαιωθούν για τον θάνατο του παιδιού τους.
8: Χιλιάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών στην εφαρμογή Απόδειξη και πολλές μάλιστα είναι επώνυμες. Η παραβατικότητα συνεχίζεται ενώ εντείνονται και οι έλεγχοι λόγω του 15 Αυγούστου με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές.
21: Πελάτης εστιατορίου σηκώνει το κινητό και φέρεται να φωτογραφίζει το τραπέζι. Διαφημίζει την επιχείρηση για το καλό φαγητό? Όχι πάντα. Κάποιες φορές απλώς ελέγχει αν το μαγαζί φοροδιαφεύγει, σκανάροντας τον κωδικό της απόδειξης ώστε να διαπιστώσει αν έχει εκδοθεί από νόμιμη ταμιακή μηχανή και αν έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ.
22: Μην είναι κανονικά απόδειξη παντού.
23: Κανένα πρόβλημα, όλοι δεν είναι αποδείξεις όλοι.
21: Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί κάποια παρανομία, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επισυνάψει στο κινητό του τη φωτογραφία και να κάνει καταγγελία στην πλατφόρμα της ΑΔΕ Απόδειξη, η οποία λειτουργεί σχεδόν 4 χρόνια και έχει δεχτεί πάνω από 220.000 καταγγελίες, εκ των οποίων περίπου οι μισές είναι επώνυμες.
24: Οι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Ζητούμε
21: να κάνει καταγγελία στην πλατφόρμα της ΑΔΕ Απόδειξη, η οποία λειτουργεί σχεδόν 4 χρόνια και έχει δεχτεί πάνω από 220.000 καταγγελίες, εκ των οποίων περίπου οι μισές είναι επώνυμες.
24: Οι σοβαροί επαγγελματίες

0: έλεγχοι σε μπάρες, εστιατόρια, καφέ, πλοιάρια κρουαζιέρας, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μαγαζιά με σουβενίρ. Η παραβατικότητα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40% με την νομοθεσία να προβλέπει βαριά πρόστιμα και λουκέτα.
1: Δύο επιχειρηματίες που εγώ θυμάμαι, ένας στην Ανατολική Αττική και ένας στη Ρόδο, υποτροπίασε και θέλησε να κοροϊδεύσει τις αρχές, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά και πρόστιμο και σφράγιση καταστήματος για την παρανομία που είχε κάνει. Μετά από λίγες μέρες προτίμησε να επανέλθουν και να κάνουν ακριβώς την ίδια παρανομία. Εκεί πέρα υπήρξε οριστική απομάκρυνση.
0: Εν ώψη του 15 Αυγούστου σχεδιάζονται εκτεταμένοι φορολογικοί έλεγχοι σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική, η Δυτική Πελοπόννησος και η Πιερία.
2: Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν και πάλι στο Τελωνείο Ευζώνων, όπου χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες κατευθύνονται προς τα παραθαλάσσια φέρετρα της Βόρειας Ελλάδας.
3: Και η τελευταία εκδρομή του 15 Αυγούστου, σαλπάρουν για τα νησιά. Καρφίτσα δεν έπεφτε και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά.
4: Πού θα πάτε,
5: στη Σαντορίνη.
6: Για πόσες μέρες?
5: Για περίπου 5-6 μέρες.
7: Πάρον άξο.
8: Και στα δύο κάνετε το island hopping που λέμε.
7: Ναι, ναι.
8: Πόσες μέρες το καθένα?
7: 2 μέρες και 3 μέρες.
3: Χιλιάδες είναι οι ταξιδιώτες που ήδη έφυγαν για τα νησιά του Αργοσερωνικού. Για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες.
9: Οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται με προορισμό την Έγινα και το Αγκίστρι, δύο αγαπημένους προορισμούς για ολιγοήμερες διακοπές.
10: Οργανωμένα πάμε.
9: Ναι.
10: Πάμε Αγκίστρι,
9: ναι.
10: 10 μέρες, να περάσουμε ωραία.
11: Θα πάω για 6 μέρες στην Έγινα.
12: Το αδιαχώρητο και το μεσημέρι στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 3 και οι επιβάτες με προορισμό τις κεντρικές Κυκλάδες σχηματίζουν ουρές μπροστά από το καταπέλτη δεκάδων μέτρων.
3: Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το τέλος της ημέρας θα έχουν αναχωρήσει 21 δρομολόγια, ξεχωριστά για Αργοσαρωνικό, 22 επιβατηγά οχηματαγωγά και 33 υδροπτέρυγα, ενώ από Ραφίνα 17 και από Λαύριο 9. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
13: Στη Σκιά θα πηγαίνουμε.
14: Οι τιμές αυτό.

0: στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας μέχρι και τα 2,5 χιλιόμετρα. Οι ταξιδιώτες λένε ότι περιμένουν έως και 3 ώρες.
1: How long have you been waiting here?
2: Probably 3 hours.
1: Which is your destination?
2: Νέα Μουντάνια.
3: Χαλκιδίκη.
4: Χανιώτη. 10 days. Yes.
5: Το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.
6: Μια ολιγοήμερη έστω, ανάπαυλα με ανάσες δροσιάς και ξεκούρασης αναζητούν οι εκδρομείς που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Όσοι δεν έχουν ήδη προνοήσει για τις διακοπές τους, αναζητούν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, έτσι ώστε να βρουν διαθέσιμα καταλήματα.
5: Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, εκτοξεύουν τις πληρότητες σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Από 93 έως 100% σε Τίνο, Πάρο, Νάξο και Μήλο. Πάνω από 85% σε Σκιάθο, Κίθνο, Λευκάδα, Κέα, Σκόπελο και Ζάκυνθο. Οι περισσότερες προκρατήσεις αφορούν το διάστημα 13 με 17 Αυγούστου και οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το κατάλημα.
7: Όσο πιο πολύ ψάχνεις, τόσο πιο οικονομικές επιλογές μπορεί να βρεις.
8: Με ζέστη αλλά και ισχυρά μελτέμια, οι επισκέπτες το 15 Αύγουστο. Τους σειραίουν κατά χιλιάδες στα νησιά των Κυκλάδων με τις πληρότητες στα περισσότερα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

μόνο ασφαλεί, βάλαμε πρώτε ασφαλεί και κυκλοφορούν εγκληματίε μεταξύ μα. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μα όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μα μικρή επιθυμή. Χωρί να ψάξουμε πολύ, με στην ψυχή μα τη δουλειά που τη φοβάται τη ζωή.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-9. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO.

Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο TOM στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι.

τραγούδι από τον Βασίλη Καναρά και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατρίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

στον άλλο κόσμο που θα πας. Κοίτα μην γίνεις συνεχώς.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αναβίση τραύμα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το αφή. Μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό.

και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορη Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορη Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορη Beach. Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Αντώνης Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονειρών.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννή. Με αγαπά.

ContoSurfing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Ανασύσκομινός, εξακολουθώ.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε το νομικό. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ottawa Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Γουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας.

Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς. Μάκης Χριστόδουλος. Το προσκλητήριο.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwitz.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Σώτος Παναγόπουλος.
3: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Για σας που μόλις ανοίξετε το ραδιοφωνό σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Λίτσα Διάμαρη. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Και συνεχίζω με τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον...

0: χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας, η αγάπη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Γιάννη Σπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτικο

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ενδιόλουση και στη Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι σαλισμένο στο βήμα μου σιγουρώ. Κάπου κάπου ξεχνώ.

Και συνεχίζουμε τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι παίζει. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, η διευθυνσία των αδερφών Αγγελάτου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν κι εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημέρι, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Λουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από

Το χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες 24 ώρες.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,

Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λινών.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρια για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

0: Γρηγόρης Μπουθηκότσης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

Η εκπομπή, η οποία ακούτε, μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

έρχεται στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο.

0: της καρδιάς.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του επιτυχία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: η σιωπή που σε είδαμε. Τι να τα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
0: Φωνές υπόποφες όμως, συνεφιασμένες Κυριακέπους.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
5: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900.
6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: This is WBO.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τείχους. Εικόνες καταστροφής στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,5 Ρίχτερ. Στα συντρίμια ψάχνουν για επιζώντες τα σωστικά συνεργεία. Στιγμές συγκίνησης όταν ανασύρθηκε ζωντανό βρέφος μόλις λίγο ημερών. Δεκάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σαν χάρτινη πύργη κατέρευσαν δεκάδες στήρια. Φωτιά στο υπόγειο Γκαράζ πολυκατοικία στο Ελληνικό απομάκρυναν τους ενίκους απευθείας σύνδεση. Και δεύτερη φωτιά ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιά σε 7 περιφέρειες, ανάμεσά τους η Αττική και η Βιωτία, 39 και σήμερα με 9 μποφόρ, αναλυτική πρόγνωση. Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο. Βρήκαν ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ και ρόδα μηχανής. Δύο συλλήψεις. Σοβαρός τραυματισμός τουρίστρια στη Σκιάθο παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, γράφουν τα αμερικανικά μέσα. Κρύφτηκε σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος μέχρι τη Βρετανία. Το Air Force One ήταν το δόλωμα. Ώρες αγωνίας για την Κολομβία που βιώνει την απόλυτη καταστροφή μετά τον ισχυρότερο σεισμό στην ιστορία της. Τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν χθες η θέμελα τη χώρα άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοωμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Νοσοκομεία επέστησαν ζημιές, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Ωστόσο, μέσα από το απόλυτο μηδέν, μια εικόνα που γεννά ελπίδα καταγράφηκε στο Κάλι. Ένα βρέφος και η μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια αρκετές ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.
2: Διασώστες καταφέρνουν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος από τα συντρίμια. Άλλη μια γυναίκα στο Κάλι μεταφέρεται ζωντανή σε φορείο. Οι πολίτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Αυτός ο άνδρας δεν ξέρει αν η γυναίκα του είναι ζωντανή ή νεκρή.
3: El apartamento era el 302 que se acabó como usted ve totalmente. Y adentro estaba mi esposa. Mi hija afortunadamente había salido temprano. No le podemos rescatar, no hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
2: Λίγες ώρες μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ομάδες έρευνας και διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα συντρίμια. Η ανησυχία των πολιτών είναι διάχυτη.
4: Los postes, los cables, todo moviéndose, preocupado pues por mi familia, mis amigos.
2: 16 άνθρωποι διασώθηκαν από τελεφερίκ στην πόλη Περέιρα. Την ώρα του σεισμού παγιδεύτηκαν για τουλάχιστον 6 ώρες μέσα στις καμπίνες. Οι κάτοικοι αισθάνθηκαν τον κρότο του σεισμού σαν να σκάει βόμβα. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στην πόλη Περέιρα, από όπου και το βίντεο με την κατάρρευση του τετραώροφου κτηρίου. Στην πόλη Μανισάλες κατέρευσε τμήμα του ψηλότερου καθεδρικού ναού της χώρας, ενώ εκτεταμένες καταστροφές υπέστησαν κέντρα υγείας. Στις πληγήσεις περιοχές μετέβη ο νέος πρόεδρος της χώρας. Ορκίστηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή και ήδη αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση.
5: Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas. 3 hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, έχει ανασταλεί η λειτουργία σε 7 αεροδρόμια εξαιτίας των ζημιών που έχουν υποστεί. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που τράβηξε επιβάτης στο αεροδρόμιο της πόλης Περέιρα την ώρα του σεισμού.
4: por mucho tiempo.
2: Άμεση είναι η διεθνής κινητοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τις πρώτες ανάγκες. Ενώ την προθυμία τους να προσφέρουν στήριξη εξέφρασαν χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους και η γειτονική Βενεζουέλα, η οποία ακόμα μετρά τις πληγές της από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις τον περασμένο Ιούνιο.
1: Τα σωστικά συνεργεία, Αλέξανδρε Μέμο, δίνουν μάχη με το χρόνο για να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια και κάθε διάσωση είναι μια νίκη της ζωής.
6: Ακριβώς. Μια τέτοια διάσωση θα παρακολουθήσουμε τώρα, Μαριάννα, στις οθόνες μας, καθώς τα σωστικά συνεργεία διέσωσαν έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν εγκλωβισμένος ανάμεσα στα χαλάσματα δύο πολυκατοικιών που είχαν καταρρεύσει στην πόλη Κάλη. Θα δούμε και στα πλάνα μας τον κόσμο να επιθυμεί, να φωνάζει μπράβο, ναι, μπράβο με αυτή την διάσωση που κατάφεραν τα σωστικά συνεργεία. Σας έλεγα ότι η πόλη Κάλη είναι μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο. Μόνο εκεί εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 85 οι νεκροί. Συνολικά μέχρι αυτή τη στιγμή 132 είναι οι νεκροί από αυτό τον μεγάλο σεισμό των 7,4 ρίχτερ και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς περισσότεροι από 3.000 είναι είναι οι αγνοούμενοι, ναι. Μαριάννα, και
1: καταλαβαίνουμε λοιπόν το μέγεθος της τραγωδίας, Αλέξανδρε.
6: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ έρχονται στο φως και νέες εικόνες, αν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε, ναι, από την στιγμή του σεισμού. Εδώ βλέπουμε τα συντρίμια, βλέπουμε τα συντρίμια από διάφορα κτίρια τα οποία είχαν καταρρεύσει. 86 είναι στον αριθμό τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Βλέπουμε εδώ ένα νέο οπτικό υλικό, ναι, ένα κτίριο που έπεσε και σήκωσε ένα κύμα σκόνης. Εδώ, ενώ εδώ εικόνες από τον καθεδρικό ναό στην πόλη Μανισάλες, τον ιερέα μέσα στον ναό που αντιλαμβάνεται τον σεισμό και πιάνεται από την κολόνα προκειμένου να προστατευτεί. Εδώ ορισμένοι στρατιώτες οι οποίοι παρακολουθούν το κτίριο, την εγκατάσταση που βρίσκεται απέναντι, να γίνεται κομμάτια, και εδώ οι εργαζόμενοι που Μαριάννα τους βρήκε ο σεισμός την ώρα που ήταν στο εργοτάξιο και ήταν πάνω στις καλωσιές. Πραγματικά τρομακτικό. Εδώ βλέπουμε τον πύργο από τον καθεδρικό ναό στην πόλη Μανισάλες που έχει καταρρεύσει και τον ιερέα ξανά που πιάνει την κολόνα προκειμένου
1: και ήταν, Αλέξανδρε, τόσο ισχυρός ο σεισμός παρά το γεγονός ότι το εστιακό βάθος ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν 100 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος.
6: Έτσι είναι, Μαριάννα, είναι κάτι που διαφοροποιείται από τον άλλο σεισμό, τον φωνικό που είχαμε δει στη Βενεζουέλα, που, ναι, εκεί το εστιακό βάθος ήταν πολύ πιο μικρό. Βέβαια ο σεισμός, παρότι είχε μεγάλο εστιακό βάθος, έγινε αισθητός και στο Εκουαδόρ και στον Παναμά και στην Βενεζουέλα, η οποία σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, έστειλε και εκείνη βοήθεια στην Κολομβία. Να σου, ναι, πω κλείνοντας ότι σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της χώρας, 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 7 αεροδρόμια έχουν αναστείλει την λειτουργία τους και η χώρα έχει κηρύξει και κατάσταση εθνικής καταστροφής, πράγμα που σημαίνει ότι έχει βγει στους δρόμους και ο στρατός προκειμένου, ναι, να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης.
1: Εδώ,
6: έχει...
1: Αλέξανδρε, να σημειώσουμε ότι οι επιστήμονες φοβούνται και για την ενεργοποίηση του δαχτυλιδιού της φωτιάς μετά, όπως και εσύ ανέφερε, στους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην περιοχή.
6: Ναι, είναι γεγονός αυτό και ήδη έχουμε και μετασεισμούς, Μαριλένα, ακόμα και μετασεισμός 5 Ρίχτερ καταγράφηκε. Επομένως οι επιστήμονες είναι σαφώς σε επιφυλακή και παρακολουθούν αυτό τον ισχυρό σεισμό που προκλήθηκε και τις μεγάλες καταστροφές που έχει προκαλέσει.
1: Τρομακτικές καταστροφές, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ερχόμαστε στα δικά μας. Έχουμε φωτιά σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικία στο Ελληνικό. Μάλιστα απομακρύνθηκαν προληπτικά οι ένοικοι. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τη συνάδελφο Στέλλα Χριστοδουλίδου που είναι στο σημείο να μας μεταφέρει τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε επί της οδού Ερμού στο Ελληνικό, έξω από το υπόγειο γκαράζ, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπως βλέπετε και στα πλάνα που σας μεταφέρει ο περατέρ μας, ο Μάικ Αποστολάκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να κατασβέσουν πλήρως την πυρκαγιά και με τη βοήθεια αφρού διόγκωσης, παρότι όπως μαθαίνουμε έχει παιδί υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση, μάλιστα, έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Εδώ βρίσκονται και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέρος των δυνάμεων αυτών θα παραμείνει εδώ. Οι ένικοι, λοιπόν, τόσο της λόγω πολυκατοικίας, όσο και της παρακείμενης, έχουν απομακρυνθεί προληπτικά. Η γειτονιά ξεσηκώθηκε στο πόδι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί να φοβήθηκαν μόλις ενημερώθηκαν από τις αρχές. Την ίδια ώρα, περίοικοι μας ανέφεραν πως τη φωτιά συνόδευσαν αρκετές εκρήξεις. Ένα γεγονός που διερευνάται. Συνομιλήσαμε και με τη μητέρα του ανθρώπου στον οποίο ανήκαν τα δύο οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο υπόγειο γκαράζ και κατάφερε ο ίδιος να απομακρύνει την τελευταία στιγμή. Ναι. Ήταν πολύ αναστατωμένη, φοβήθηκε για τον γιο της. Την ίδια ώρα το περιστατικό εντοπίστηκε και καταγράφηκε από θερμική κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, όπως φαίνεται και στα αποκλειστικά πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει. Σε αυτά βλέπουμε την πυρκαγιά να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το συμβάν φέρνει πάλι στο προσκήνιο τη σημασία της λήψης τέτοιων μέτρων πυροπροστασίας, όπως αυτό που βοηθούν την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών ακόμα και σε αστικό ιστό.
1: Στέλλα, δεν ξέρουμε αυτή την ώρα, φαντάζομαι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση ακόμα των πυροσβεστών, δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε η φωτιά.
7: Όχι, Μαριάννα, προκλήθηκε υπό αδιευθύνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η πρόκληση της πυρκαγιάς διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα συμβάν το οποίο ανησύχησε και θορύβησε όσους βρίσκονταν εδώ, κατοίκους και περίκους, και φυσικά έφερε και την κινητοποίηση των αρχών. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα, θα να πούμε, διότι...
1: Καταλαβαίνουμε όμως την ανησυχία και... των ανθρώπων που ήταν μέσα στα διαμερίσματά τους. Βέβαια, έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία. Ωστόσο, η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση σε αυτό το συμβάν. Σε ευχαριστούμε, Στέλλα Χριστοδουλίδου. Και δεύτερη φωτιά ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στο νησί της Ζακύνθου. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καταλυτική. Πάμε στον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οριοθετήθηκε τελικά η φωτιά στις Βολίμες.
8: Η δεύτερη φωτιά, ναι, έχει οριοθετηθεί στις Βολίμες, στην περιοχή Κορίθη. Ουσιαστικά είναι σε ένα λαγκάδι. Επιχειρούν βέβαια ακόμα είναι αέρια μέσα και επί υγεία προκειμένου να την κατασβέσουν εντελώς. Ωστόσο έχει οριοθετηθεί. Να πούμε ότι είχε σταλεί 112 να είναι σε εγρήγορση οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή. Όπως 112 μήνυμα είχε σταλεί και στην πρώτη φωτιά,
1: ναι,
8: η οποία ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Μαραθίας, ναι, πάνω από το κερί ουσιαστικά, για όσους έχουν επισκεφθεί το νησί, η οποία μάλιστα ξέσπασε από ένα τετράτροχο όχημα τύπου ATV, τα μπάγκι τα λεγόμενα,
1: ναι,
8: αυτοκίνητα τα οποία είναι ανώμαλου δρόμου ή για την άμμο. Μάλιστα ήταν ένα κονβόι το οποίο έκανε αυτή τη διαδρομή σε δασικό δρόμο, και γι' αυτό γίνονται και έρευνες και από την πυροσβεστική, αν μπορούσαν και κατά πόσο μπορούσαν να βρίσκονται εκεί.
1: Και έπιασε φωτιά, Ανδρέα.
8: Πήρε φωτιά το
1: Ανδρέα.
8: Ένα από αυτά, γιατί ήταν περισσότερα από πέντεξ. Έπιασε φωτιά, το οδηγούσε ένας τουρίστας μαζί, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ήταν και ο ανήλικος γιος του μαζί. Βγήκαν έξω, προσπάθησαν και οι ίδιοι αλλά και οι υπόλοιποι που οδηγούσαν αντίστοιχα αυτοκίνητα να το σβήσουν, δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι.
8: Είχε και λίγο άνεμο εκείνη την ώρα, η οποία βοήθησε από το λαμπαδιασμένο αυτοκίνητο τις φλόγες να μεταπηδήσουν στο δάσος, μέσα στο, ναι, δάσος. Άμεση η επέμβαση και εκεί της πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 μονάδες της 17ης ΕΜΟΔΕ και εν αέρια 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πρέπει να πούμε και για τις δύο πυρκαγιές, πολύ σημαντική συμβολή και των εθελοντών και της πολιτικής προστασίας, τόσο του Δήμου όσο και της αντιπεριφέρειας, και έχουν συλληφθεί για το πρώτο περιστατικό 2 άτομα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, αλλά και ο οδηγός, προκειμένου να διαλευκανθούν και να ρηχθεί φως στις αιτίες της ανάπληξης του αυτοκινήτου αλλά και της πυρκαγιάς μετά.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σήμερα και πού θα έχουμε την Αναστασία Τυράσκη. Και σήμερα λοιπόν ισχυροί βοριάδες, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο?
9: Ενισχυμένο το Μελιτέμι και σήμερα λοιπόν, φτάνει τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Να πούμε ότι τα 8 μποφόρ τα έχουμε στην περιοχή του Στενού Καφυρέα. Ναι. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου τις έχουμε στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, των Βορείων Κυκλάδων, αλλά και της Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα και η θερμοκρασία είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Έχουμε φτάσει ήδη τους 38 πολύ. Αλλά και τη Δυτική Ελλάδα, Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο. Δηλαδή, έχουμε κάποιες αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά.
1: Άρα, έχουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και θα μας πάει έτσι όλη εβδομάδα. Και από την Πέμπτη, μάλιστα, θα έχουμε και ενίσχυση. Σωστά.
9: Από την Πέμπτη θα έχουμε. Να τα δούμε
1: έτσι. Ναι, ναι, να τα δούμε μια μέρα.
9: Το γραφικό μας. Αύριο Τετάρτη θα είναι μια παρόμοια μέρα με τη σημερινή. Οι άνεμοι, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Πάλι τις μεγαλύτερες εντάσεις θα τις έχουμε εδώ κοντά στην Αττική, γύρω στο στενό Καφυρέα. Πάλι θα φτάσουμε τους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά και στα νότια ηπειρωτικά. Και τώρα την Πέμπτη περιμένουμε μια μικρή περαιτέρω ενίσχυση του ανέμου. Θα έχουμε δηλαδή ένα πιο γεμάτο οκτάρι μέσα στο Αιγαίο. Είναι πιθανό πολύ τοπικά να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Ωστόσο, από την Πέμπτη θα αρχίσει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Μικρή θα είναι την
1: μικρή
9: Πέμπτη.
1: Μικρή και μετά θα είναι πολύ μεγάλη. Έτσι.
9: Την Παρασκευή θα γίνει αισθητή αυτή η πτώση σε όλη τη χώρα. Θα είναι, έτσι, θα είμαστε σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες από αυτές που σημειώνονται αυτές τις
1: ημέρες. Άρα και 8 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
9: Το Σάββατο πλέον που θα ολοκληρωθεί αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε μέχρι και 8 βαθμούς κάτω. Ναι. Η πτώση βέβαια να πούμε ότι θα συνοδευτεί και από κάποια φαινόμενα. Θα έχουμε καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως η Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Και το Σάββατο πλέον θα φτάσουμε σε αυτές τις τιμές θερμοκρασίας που βλέπουμε. Δηλαδή γύρω στους 30 βαθμούς.
1: Δροσιά.
9: Ακριβώς. Ανατολικά, ηπειρωτικά και
1: τέτοια. Σχέση με τώρα.
9: Μέχρι 35 στη Δυτική Ελλάδα που έχουμε τα 39 για αυτές
1: τις. Άρα λοιπόν θα μας αποχαιρετήσει ο 15 Αύγουστος με Μελτέμια, έτσι.
9: Με Μελτέμι, ναι. Το Μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει ενισχυμένο και το Σάββατο στα 7 με 8 μποφόρ. Και μετά από εκεί και πέρα σιγά σιγά προς τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε μία μείωση στην ένταση του ανέμου μετά από πάρα πολλές ημέρες.
1: Ναι. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin, που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Νικολάου να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
10: Ακριβώς, Μαριάννα, έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Αρχικά να πούμε ότι η μεταγωγή της έγινε λίγο πριν τις 11 το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας εδώ στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων. Γύρω στις 12.30 ξεκίνησε η απολογία της. Διήρκησε περίπου μία ώρα. Παρέδωσε μέσω του συνηγόρου της ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και έπειτα απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται. Να θυμίσουμε ότι της αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Marfin το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων, μεταξύ αυτών και μιας γυναίκας εγκύου. Σύμφωνα με τον σύνηγορό της, η 46χρονη ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, δεν βρισκόταν νόμος μπροστά στο κτίριο της τράπεζας τη στιγμή της επίθεσης. Αυτό ισχυρίζεται η 46χρονη. Νωρίτερα κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδερφή της, η οποία δήλωσε ενώπιον της ανακρίτριας ότι ήταν μαζί με την κατηγορούμενη στην πορεία και πέρασαν μπροστά από το κτίριο της τράπεζας προτού γίνει η επίθεση. Όπως είπαμε, αυτή την ώρα ανακρίτρια και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης, ενώ να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί και δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, και αυτή είναι και η κατηγορία που αντιμετωπίζει και η 46χρονη.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναρκωτικά κρυμμένα ακόμα και πάνω από ρόδα μηχανής ξετρύπωσαν αστυνομικοί στη Μύκονο. Για την υπόθεση, μάλιστα, συνελήφθησαν δύο νεαροί. Ο Ζώης Κακαβάς έχει όλες τις πληροφορίες.
11: Και σε οπτικό υλικό που είδα το φως της δημοσιότητας έχει καταγραφεί η στιγμή όπου αστυνομικοί αντιμετωπίζουν τα ναρκωτικά. Βλέπουμε ήδη τις σχετικές εικόνες στο εσωτερικό σπιτιού, μεταξύ άλλων μέσα σε τάπερ.
1: Ακριβώς. Ναι.
11: Βλέπουμε λοιπόν ότι βρέθηκαν 500 γραμμάρια κοκαίνης χωρισμένα σε 4 συσκευασίες, 4 κιλά κατέργαστης κάναβης σε 6 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαίνης χωρισμένα σε 59 φυξάκια και 78 γραμμάρια ροζ κοκαίνης σε 11 συσκευασίες. της. Ήδη βλέπουμε τη δεύτερη εικόνα, το δεύτερο βίντεο, όπου σε μία
1: μέσα σε κάλτσα.
11: Μέσα σε μοτοσυκλέτα, πάνω από τη Ρόδα μοτοσυκλέτα, σε κάλτσα. Εκεί κατασχέθηκαν, λοιπόν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης σε 10 συσκευασίες, καθώς και 3,2 γραμμάρια κοκαίνη σε 4 συσκευασίες. Είπαμε για τις δύο συλλήψεις που έγιναν ατόμων ηλικίας 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Μαριάννα.
1: Τώρα, Ζώη, σε πλήρη εξέλιξη είναι και έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του.
11: Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα όμως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογικά αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε πάντα για μέχρι στιγμής. Ναι. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Μέσα στο όχημα βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε το χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Ο αστυνομικός δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του και όταν δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του, αμέσως σήμανε συναγερμός. Τώρα οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, δηλαδή τα συμπεράσματα, αλλά κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις. Μαριάννα.
1: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρός τραυματισμός τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Μάλιστα, έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Πάμε στη συνάδελφο Μάνια Γκουσιάρη. Πώς είναι, γυναίκα?
12: Παρακολουθείτε, λοιπόν, από τους νευροχειρουργούς εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στην νευροχειρουργική κλινική νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στις 9, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο του Βόλου ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί εδώ για καλύτερη και πιο εξειδικευμένη νοσηλεία. Έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Αυτό είναι που παρακολουθούν οι γιατροί και έτσι βρίσκεται στη συγκεκριμένη κλινική. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και τις επόμενες ώρες και μέρες θα φανεί ακριβώς και πότε θα είναι σε θέση να πάρει εξιτήριο ή αν χρειαστεί να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις ή ενδεχομένως και σε χειρουργείο. Τα πράγματα πάντως φαίνεται ότι εξελίσσονται καλά μέχρι στιγμής. Η 52χρονη βρέθηκε πολύ κοντά χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ναι. Εκεί ο αεροδιάδρομος είναι ένα σημείο πολύ δημοφιλές και γνωστό. Είναι αρκετοί αυτοί που πάνε, προσεγγίζουν εκεί για να δούνε την απογείωση και την προσγείωση των αεροσκαφών. Και έχουν συμβεί και άλλες φορές μικροτραυματισμοί πέρυσι, το καλοκαίρι, τον Ιούνιο αλλά και το Σεπτέμβρη, αλλά και το 2022 τραυματισμός τουριστών, έτσι και πιο σοβαρός, όπως αυτή την περίπτωση της 52χρονης.
1: Μάνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι 7 ετών στη Χαλκιδική που κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του. Άμεσα τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι ίδιοι κάνουν έκκληση στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να κολυμπούν με κατάλληλο εξοπλισμό.
13: Εγώ και ο συνάδελφος παρατηρήσαμε στα 40 περίπου μέτρα από την ακτή, περί τις 12 και 4, μια οικογένεια με ένα παιδάκι το οποίο πιθανώς να έπεσε από φουσκωτό που είχαν ένα φουσκωτό στρώμα. Δεν γνώριζε κολύμπι, όπως αργότερα μας είπανε. Το παιδάκι δυστυχώς άρχισε, εφόσον δεν γνώριζε κολύμπι, να πνίγεται.
14: Ο ναυαγοσώστης στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής περιγράφει τις δραματικές στιγμές που πέρασε ένας 7χρονος από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί δίπλα στους γονείς του. Ο ίδιος και ένας συνάδελφός του του έσωσαν τη ζωή.
13: Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος, ακούσαμε και τις φωνές που έβγαζαν οι γονείς. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με την ναυαγωστική τροπήλη και με ναυαγωστικό ελεύθερο βρεθήκαμε δίπλα στο παιδί. Το ρημουλκίσαμε έξω με λαβή ασφαλείας στην ακτή με ασφάλεια και του παρήχαμε τις πρώτες βοήθειες.
14: Το παιδί κολυμπούσε 40 μέτρα από την ακτή. Εκτιμάται ότι γλίστρησε από το φουσκωτό και οι γονείς του πανικοβλήθηκαν χωρίς να μπορέσουν να το βοηθήσουν.
15: Ήταν και ευτυχώς που ήταν εδώ.
16: Να παγωσώσεις, το καλύτερο παιδί είναι. Βοηθάει όλο τον κόσμο. Από μακριά σε κόβει, σε βλέπει και έρχεται, σε βγάζει έξω ο άνθρωπος.
14: Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η παραλία ήταν γεμάτη από τουρίστες.
17: Οι ναυαγοσώστες παρήχαν και οξυγόνο στον 7χρονο, που ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και δεν χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό. Οι γονείς, εδώ στην παραλία, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα με τα παιδιά τους.
13: Είναι απαραίτητο, ακόμα και στην ακτή να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, είτε μέσα στη θάλασσα, τα παιδιά να φέρουν σωστό σωσίβιο, γιατί το συγκεκριμένο παιδάκι δεν έφερε σωσίβιο.
18: Αισθανόμαστε και ασφάλεια, γιατί έχουμε τον καλύτερο ναυαγοσώστη που πέρασε ποτέ από τα πλάγια.
14: Οι ναυαγοσώστες βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους λόμενους για όποια βοήθεια χρειάζονται.
1: Επιχείρηση φυγάδευσης του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα στήθηκε τον προηγούμενο μήνα μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Washington Post, σε αποκλειστικό δημοσίευμα, αναφέρει ότι μπορεί κάμερες να κατέγραψαν τον Τραμπ να μπαίνει στο Air Force One. Τελικά όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ταξίδεψε με άλλο αεροσκάφος, Αλέξανδρε.
6: Ναι, Μαριάννα, ακριβώς. Εμείς είδαμε μπροστά στις κάμερες τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους, μαζί και οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν. Αυτό όμως που δεν είδαμε είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος να αποβιβάζεται από την άλλη πλευρά του αεροσκάφους πάνω σε ένα, πώς να το πούμε τώρα, σε ένα κοντέινερ. Κοντέινερ, ακριβώς μου έφυγε η λέξη. Τροφοδοσίας που είχε ανυψωθεί και μεταφέρθηκε μέσω αυτού σε ένα κοντινό στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A και με αυτό κατευθύνθηκε προς την στρατιωτική βάση στην Βρετανία. Εκεί προσγειώθηκε και το παλιό Air Force One στις 10 και 16 το βράδυ συγκεκριμένα, και 40 λεπτά μετά είδαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να κατεβαίνει από αυτό το παλιό Air Force One, ενώ παρασκηνιακά είχε οδηγηθεί σε αυτό ο δικός από το στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A. Έπειτα κινήθηκε στον διάδρομο και επιβιβάστηκε στο Boeing 747 που του είχε δωρήσει το Κατάρ, και με αυτό οδηγήθηκε τελικά στην Ουάσιγκτον. Ήταν μια επιχείρηση παραπλάνησης η οποία κρίθηκε απαραίτητη από τις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς υπήρχε αξιόπιστη ιρανική απειλή. Θυμίζουμε, Μαριάννα, ότι μία νύχτα νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει νέα χτυπήματα κατά του Ιράν. Ήταν τότε που είχε πει και ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτή την φράση που είχε συζητηθεί πολύ, ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε τελειώσει, είχε καταρρεύσει.
1: Ναι, το έχει πει βέβαια πολλές φορές αυτό. Τώρα, πάμε λοιπόν στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώσουν πολεμικές αποζημιώσεις από το Ιράν. Κάτι βέβαια που έχουμε δει επανειλημμένα να ζητάει η Τεχεράνη, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία.
6: Ακριβώς, και πριν από λίγο μάλιστα και το εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο συνομιλίες Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, ενώ μόλις τώρα τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν ότι το Bloomberg επικαλείται τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση ή συμφωνίας σχετικά με την ειρήνη. Αναμένουμε μάλλον δηλαδή τις αμέσως επόμενες ώρες να έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτή την συμφωνία, πιθανολογούμε, για τα στενά του Ορμούς.
1: Για να δούμε. Ναι.
6: Για να δούμε ακριβώς. Την ίδια ώρα όμως, Μαριάννα, κλιμακώνεται η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η ΟΥΚΝΤΟ δήλωσε νωρίτερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είχε δεχτεί επίθεση στο κόλπο του Ομάν ανοιχτά των ακτών του Πακιστάν, με πηγές από την ακτοφυλακή της Ιεμένης να αναφέρει ότι σε αυτό το συγκεκριμένο πλοίο επιτέθηκαν οι Χούθη της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα η επίθεση τρεις άνθρωποι. Αντί επίθεση στο κόλπο του Ομάν ανοιχτά των ακτών του Πακιστάν, με πηγές από την ακτοφυλακή της Ιεμένης να αναφέρει ότι σε αυτό το συγκεκριμένο πλοίο επιτέθηκαν οι Χούθη της Ιεμένης.

0: να καταβάλει αποζημιώσεις. Έχουμε και μια σχετική δήλωση.
1: Να τον ακούσουμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
2: They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran.
1: Η ρευστή κατάσταση στον Περσικό ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας και νέες αναταράξεις. Βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τα 90 δολάρια το βαρέλι, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που θα επηρεάσει βέβαια και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια.
3: Στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου έχουν επιστρέψει σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ να παραμένει μονοψήφιος και να επηρεάζει σαφώς τους επενδυτές. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις αποτυπώθηκαν και στην τιμή του Brent, καθώς είχαμε μία μικρή αποκλιμάκωση στα 87 λοιπόν δολάρια το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδα, στο Brent καταγράφει κέρδη της τάξης του 13% πάνω από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν ακριβώς από μία εβδομάδα. Είναι αυτή λοιπόν άνοδος, προειδεάζει και για νέα άνοδο στην Αντλία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις δηληστηριακές τιμές σήμερα, Μαριάννα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στο 1,42 ευρώ ανά λίτρο, είναι η τιμή χωρίς ΦΠΑ, και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,35, οι τιμές με τις οποίες ουσιαστικά προμηθεύονται σήμερα τα από τα δηληστήρια τα καύσιμα, 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν ακόμα οι τιμές είχαν ουσιαστικά την εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας από τις διεθνείς τιμές που ήταν σε πτώση. Αυτή λοιπόν η αύξηση σύντομα αναμένεται να περάσει και στην Αγγλία. Στις κάρτες μας αποτυπώνεται ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών, παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, κάτω από τα 2 ευρώ έχει υποχωρήσει και η τιμή του ντίζελ μετά από αρκετές ημέρες. Σαφώς οι καταναλωτές σε πρατήρια, στην περιφέρεια αλλά και σε νησιωτικές περιοχές θα βρουν τις τιμές πολύ υψηλότερα. Εξαρτάται, είπαμε, και από πότε και με ποια συχνότητα και σε ποια τιμή προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, Μαριάννα, όταν βεβαίως και ξεκίνησε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως η πορεία δεν προδιαγράφεται πολύ καλή, καθώς παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από αύριο θα έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές. Ναι. Ενώ παράγοντες της αγοράς λιανικής εκτιμούν επίσης ότι η αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη που θα αποτυπωθεί σύντομα και στην αυλία. Να κλείσουμε και με το φυσικό αέριο, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική αύξηση στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μια τιμή που επηρεάζει σαφώς και τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου η Ευρώπη θα αρχίσει πλέον να αναζητά προμήθειες φυσικού αερίου για να αποκαταστήσει τα αποθέματά της, που στην παρούσα φάση βρίσκονται στα χαμηλότερα εποχικά επίπεδα από το 2009.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για οικοσκευή.
4: Το πραγματικό μέγεθος των ζημιών από την πύρινη λέλαπα στο Πόρτο Γερμενό την 1η Αυγούστου αποτυπώθηκε σε αριθμούς. Από τις 206 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα, ενώ 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Οι πληγέντες της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή.

0: Εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα. Κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
1: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
2: Για την υποβολή της αίτησης οι πολίτες θα χρειαστούν το ε1, ε9, το έντυπο της αυτοψίας αλλά και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ενώ τριμελής επιτροπή θα εξετάσει τον φάκελο για να ανοίξει ο δρόμος της εκταμίευσης της πρώτης αρρωγής.
3: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων και αφορούν ανάλογα με την περίπτωση το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ και επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεχνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
4: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
3: Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.
5: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
3: Οι σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν από τη μία τα έξοδα κατεδάφισης που πλέον θα τα αναλάβει ο Δήμος και από την άλλη το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών που θα καλύπτεται πλέον στο 100% του σχετικού κόστους.
6: Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι πλέον ορατές σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες στην Ισπανία, Αλέξανδρε.
7: Έτσι, Μαριάννα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με αρκετές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Ισπανίας. Στην επαρχία Καστελιών, μετά από τις τιτάνιες πραγματικά μάχες που έδωσαν οι πυροσβέστες για 4 ημέρες, είχε ξεσπάσει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστελιών την Παρασκευή. Κατάφεραν τελικά να τη θέσουν υπό έλεγχο. Βλέπετε εδώ πως ρίχνονται μέσα στις φωτιές και μέσα στους καπνούς προκειμένου να σβήσουν τις πύρινες γλώσσες. Εξακολουθούν όμως οι πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη με μια πυρκαγιά στην επαρχία της Ουέλβα, στην πόλη Νιέμπλα. Εκεί μάλιστα η πυρκαγιά αναμένεται, Μαριάννα, να διαρκέσει αρκετές μέρες, γιατί τόσο η ισχυρή άνεμη αλλά και το δύσβατο της περιοχής καθιστούν πολύ δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσής της, ενώ μάλιστα δημιουργούνται και κάποια σύννεφα καπνού από τα οποία πετάγονται σπινθήρες προς πάσα κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και νέες εστίες φωτιάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. 500 άτομα έχουν εκενώσει τις εστίες τους, ενώ εκτιμάται ότι 200.000 στρέμματα έχουν καεί. Και σε ένα σοκαριστικό στοιχείο που μας έρχεται από την Ισπανία, από την αρχή του έτους, Μαριάννα, έχουν κατακαεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα γης από 400 πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
6: Σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Από παθολογικά αίτια πέθανε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή 66χρονο στα Ήβυρα Σερών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, Λένια Ιωαννίδου.
8: Ακριβώς, Μαριάννα, πριν από λίγο έγινε γνωστό το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας. Παθολογικά λοιπόν τα αίτια του θανάτου 66χρονου. Και τώρα το πόρισμα αυτό του ιατροδικαστή θα περάσει στα χέρια του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι αύριο και ο 70χρονος, αλλά αδερφός του 66χρονου, αλλά και ο ανιψιός του, για να απολογηθούν μετά από την μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος για ενδοοικογενειακή βία.
6: Λένια, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στον Αλέξανδρο Μέμο. Έχει μια έκτακτη είδηση.
7: Ναι, Μαριάννα, από τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία έχουμε μια νέα αναθεώρηση για τον αριθμό των νεκρών, ο οποίος πια έχει ανέβει στους 224. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι, 3.000. Οπότε δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και περαιτέρω αύξηση αυτού του αριθμού.
6: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Μειώθηκαν τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παραμένουν ωστόσο στα ύψη στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Σάκια Θανασόπουλε.
9: Το ποσό πραγματικά είναι μεγάλο, πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια όπως είπες και εσύ Μαριάννα. Υπήρξε βέβαια μια μείωση τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο. Ας πούμε ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό, βέβαια αρκεί να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Εδώ στην κάρτα μας που έχουμε ετοιμάσει μπορούμε να δούμε και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και πώς έχει εξελιχθεί αυτά τα χρωστούμενα για τον Ιούνιο. Βλέπουμε ότι είμαστε στα 3,55 δις σε σχέση με τα τέλη του 25, δηλαδή μέσα σε μέσα σε ένα εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω όμως, το ενθαρρυντικό είναι ότι τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 237 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο. Τώρα στη λίστα αυτή του Υπουργείου Οικονομικών στην πρώτη θέση είναι και πάλι τα νοσοκομεία. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρωστούμενα προς προμηθευτές, ιδιώτες αλλά και εργολάβους. Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατομμύρια ευρώ οφειλές, κυρίως συντάξεις και εφάπαξ. Τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι δηλαδή και περιφέρειες, 333 εκατομμύρια, δημόσιες επιχειρήσεις, 236 εκατομμύρια και υπουργεία 175 εκατομμύρια, είναι στην ίδια λίστα. Και βέβαια κλείνοντας, Μαριάννα, να μην ξεχάσουμε και ένα μεγάλο ποσό, σχεδόν 790 εκατομμύρια ευρώ, που είναι τα οφειλόμενα για επιστροφές φόρων ή συμψηφισμούς ΦΠΑ προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
6: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπου φύγει και η τελευταία του Αυγούστου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος εν όψη του 15 Αυγούστου, στον Πειραιά μας περιμένει ο Νίκος Καπόγλης.
10: Πάνω από 150.000 Μαριάννα είναι αυτοί που έχουν αναχωρήσει το τελευταίο τετραήμερο πενθήμερο εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Αν συνυπολογίσουμε και όσους ακόμα και αυτή την ώρα ταξιδεύουν προς τον Άργο Σαρονικό, όπου και εδώ η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και σήμερα συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια. Από το υπόλοιπο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγια με πλοία για την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Το Πανόραμα είναι το πλοίο που θα φύγει σε λίγη ώρα, 4 και 10 για την Αίγινα. Δεν γέμισε βέβαια το συγκεκριμένο πλοίο, είναι και η ώρα τέτοια μεσημέρι που δεν έχει πάρα πολύ κίνηση το λιμάνι. Ναι. Αυτή η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή πια, που θα φύγουν και οι τελευταίοι και όσοι θα πάρουν το υπόλοιπο μισό του Αυγούστου, δηλαδή μετά τις 14-15, αλλά και ταυτόχρονα και οι άλλοι που ήδη λείπουν, που θα αρχίσουν να επιστρέφουν και αυτοί από την ερχόμενη Κυριακή, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
6: Και ας ελπίσουμε να μην μας τα χαλάσει και ο καιρός, γιατί περιμένουμε νιάρια. Τα μποφόρ θα ενισχυθούν από την Πέμπτη. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο είναι το τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή του Ολύμπου, ειδικά μετά και την πρόσφατη ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Είναι νωρίς ακόμα, Ειρήνη, να αποτυπωθεί αυτή η εικόνα σε νούμερα?
11: Μαριάννα, πράγματι έτσι είναι, αν και είναι νωρίς να πούμε πραγματικά νούμερα, γιατί είναι πολύ κατάλογο της τουριστικής της κληρονομιάς της UNESCO. Παρ' όλα αυτά και μόνο το γεγονός της διεθνούς αυτής διάκρισης, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προσελκυθεί ακόμη περισσότερος κόσμος και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να μπει το βουνό των Θεών για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και φυσικά στους πολύ μεγάλους tour operators. Τώρα, γενικότερα, όσο για την κίνηση στον τόχορο όσο και στην περιοχή της Πιερίας, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμύωτο. Εδώ πέρα τα καταλήματα έχουν πληρότητα σχεδόν 80-85% και φυσικά όσο προχωράμε στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο αναμένεται να κορυφωθεί στο 100%, καθώς υπάρχουν πάντοτε και αυτοί που είναι της τελευταίας στιγμής. Τώρα, γιατί φυσικά θέλουν να συνδυάσουν τόσο την δροσιά του βουνού μαζί με την θάλασσα. Τώρα όσον αφορά πάλι τον Όλυμπο, να σου πω ότι αυτός ο τίτλος μένει είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα γενικότερα, ωστόσο δίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα χέρια των τοπικών αρχών, καθώς ο στόχος είναι πέρα από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το καλοκαίρι, το μεγάλο στοίχημα είναι η οργανωμένη διαχείριση του μεγάλου όγκου των επισκεπτών, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί καθόλου το περιβαλλοντικό οικοσύστημα, να προστατευτεί δηλαδή η μοναδική βιοπικιλότητα του βουνού και η χλωρίδα καθώς και η πανίδα που υπάρχει σε αυτό το μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς πλέον της UNESCO.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη Σιράκη. Αυτή την ώρα, λοιπόν, έχουμε φωτιά κοντά στο Πικέρμι. Έχουμε στο τηλέφωνο τη συνάδελφο Σπυριδούλα Κακλατζή.
12: Καλησπέρα. Κοντά στην οδό Ημέρου Πεύκου, ξέσπασε πριν από λίγο μία πυρκαγιά, η οποία αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις πρώτες πληροφορίες, και η χαμηλή βλάστηση.
6: Ναι.
12: Δεν υπάρχουν κοντά ευθείες ώστε να ανησυχούμε για αυτό. Ωστόσο, υπάρχει φόβος επέκτασης καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ναι. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχειρήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ήγησε και πριν από λίγο ένα 112 για να ενημερώσει τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι στο πλησίο της περιοχής είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά κοντά σε οικισμό, στον οικισμό που βρίσκεται εκεί πέρα.
6: Σπυριδούλα, να επαναλάβεις ακριβώς το σημείο πάλι.
12: Είναι κοντά στην οδό Ημερου Πεύκου, στο Πικέρμι, και η χαμηλή βλάστηση φαίνεται μέχρι ώρας ότι δεν απειλεί οικίες, τους οικισμούς που είναι εκεί. Χαμηλή βλάστηση, όμως, όπως είπαμε, επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
6: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
13: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στην Ολλανδία στις 8.30 την Αϊμέγγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και οι Ερυθρόλευκοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο για να κυνηγήσουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει την πρόκριση. Την ίδια ώρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία, την CSKA 1948. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ανδρέα Τετέι που ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, ενώ απόλυτα έτοιμοι να αγωνιστούν είναι και οι Ντέσσερς και η Λιβάη Γκαρσία, με τον τελευταίο να αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Πανούλης δημοσιοποίησε τη λίστα των διεθνών για τους αγώνες στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στις απουσίες ξεχωρίζει αυτή του Γιάννη Αντετοκούμπο λόγω της μετακίνησής του στο Μαϊάμι. Απώνυνε και ο Κώστας Λούκας. Στις επιλογές δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Σαμοντούροβ, Αδάλας και Ζούγρης, καθώς τα κολέγιά τους δεν έδωσαν τη σχετική άδεια. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νικαλάθης, ενώ κλήση έλαβε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούμπο είναι και εκείνοι ανάμεσα στους παίκτες που θα δώσουν το παρόν. Στο στίβο, έτοιμος να γράψει ιστορία, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο μετά και το 8-26 στα προκριματικά. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports στις 10:15, ενώ η ΕΡΤ εξασφάλισε ξεχωριστή μετάδοση για τον τελικό του μήκους από το ΕΡΤ Sports 1 στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Πριν από λίγο, Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του ύψους, όπως και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα.
14: Διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους, καθώς το εισιτήριο πήραν τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Ανδρέας Μίτα. Ο πρώτος υπερεύει το 2.23 και ο δεύτερος το 2.19.
15: Το τελικό, εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Το είδαμε και σε άλλους αγώνες τελικούς. Δηλαδή, δεν ξέρεις που θα βρεθείς μετά. Μπορεί να βρεθείς στο 2.30+, μπορεί να βρεθείς στο 2.25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες, ο κάθε αγώνας διαφορετικός.
16: Ο στόχος ήταν να περάσει όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει, μου διέβαιναν κάποια πράγματα στο 15. Αν πέρασε 19, λέω εντάξει, okay, είμαστε λίγο ασφαλείς.
14: Στα 800 μέτρα των γυναικών, η Γεωργία Δεσπολάρη σημείωσε 1.59.29, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε από το 2005. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε για λίγο εκτός ημιτελικού.
17: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήταν η ιδανική κούρσα να κάνω ρεκόρ. Το έχασα πόδια μου και σε αυτό ευθύνεται ο προπονητής μου, πίστεψε πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Είναι ο καλύτερος που την αφιερώνω αυτή την κούρσα και την αφιερώνω και στον εαυτό μου γιατί έχουμε δουλέψει σκληρά.
14: Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά.
16: Ερχόμενος εδώ ήξερα ότι άμα ρίξω τα μέτρα που ρίχνω σταθερά φέτος, θα έρθει και ο τελικός. Το έκανα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα το τελικό τι θα γίνει.
14: Στα 400 μέτρα εμπόδια, ο Δημήτρης Λεβαντίνος έκανε ατομικό ρεκόρ με 50-03.
13: Δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σήμερα. Η ελληνική ομάδα της σκηταλοδρομίας 4x100 mixed προκρίθηκε με τον 5ο καλύτερο χρόνο στον απογευματινό τελικό. Με πανέλληνιο ρεκόρ 7:47:26 ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε και αυτό στον τελικό των 800 μέτρων. Στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα θα αγωνιστεί η Άννα Ντουντουνάκη όπως και ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο.
14: Η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε άνετα στα ημιτελικά των 200 μέτρων στο ύπτιο, στην τρίτη προκριματική σειρά ως δεύτερος, κάνοντας χρόνο 1:55.64 και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο σύνολο.
18: Ήταν μια καλή πρωινή κούρσα. Το μόνο αυτή τη στιγμή που σκέφτομαι είναι πώς θα διεκδικήσω τη θέση μου στο τελικό. Θα τα δώσουμε όλο το απόγευμα για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τώρα.
14: Από εκεί και πέρα, η Άννα Ντουντουνάκη, η Άννα Αυγούστα Βλάχου και η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετείχαν στο προκριματικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Με την Ντουντουνάκη να προκρίνεται στα ημιτελικά με χρόνο 26:38, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση. Στα 100 μέτρα πρόστιο, η Νικόλ Παυλοπούλου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με χρόνο 1:08.82, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη σειρά που αγωνίστηκε, ωστόσο κατέλαβε την 21η θέση και έμεινε εκτός ημιτελικών, όπως και η Τασάκου που κατετάγει 27η με χρόνο 1:09.34. Η εθνική ομάδα συμμετείχε στα 4x100 μέτρα μεικτή ομαδική mixed, τερματίζοντας την τρίτη θέση στη σειρά που αγωνίστηκε και παίρνοντας την πρόκριση στο τελικό ως 5η στο σύνολο. Αυλαία στις πρωινές ελληνικές συμμετοχές έριξε ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος στο προκριματικό των 800 μέτρων ελεύθερο σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ που του έδωσε και το εισιτήριο για το τελικό του αγωνίσματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 7:47:26, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ 7:48:59, το οποίο είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του Βελιγραδίου το 24, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
19: Την Τετάρτη περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Έφη Ψαραβέλη και η εκπομπή Update με το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Άιντε Βουλγάρια!
4: Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασάν στολίζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη. Η Δίτα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Δίτα Εβέρες.
5: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Γιορτάζουμε τη χάρη της σε κάθε γωνιά του κόσμου και σε κάθε σπιθαμή του ελληνισμού. Με απευθείας μεταδόσεις των ιερών ακολουθιών του 15 Αυγούστου στο ΕΡΤ Κόσμος. Χρόνια πολλά!
1: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
2: Μαζέψτε τα παλιά! Πουδάρετε το!

0: Η κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα που υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
1: Οι άνθρωποι της Κέρκυρας έχουν μάθει να ζουν με τους τουρίστες. Δεν τους θεωρούμε πλέον ξένους, τους θεωρούμε φιλοξενούμενους.
2: Η Κέρκυρα ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια καλπάζει η επισκεψιμότητα.
0: Τα πολύτιμα έσοδα και η ανάπτυξη λόγω του τουρισμού, αλλά και οι πιέσεις στις υποδομές και τους κατοίκους του νησιού.
3: Σε επίπεδο υποδομών είναι μια απονεμένη ιστορία.
4: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Εγώ γεννήθηκα εμπλών σε ένα καΐκι που πιάσε την πόνη η μητέρα μου, την παίρνανε για να πάει στο μευτήριο της Ρόδου, δεν πρόλαβε και γεννήθηκα μέσα σε ένα καΐκι. Όλη η ζωή μου είναι μέσα στη θάλασσα.
6: Τα σπίτια εδώ στην περιφορά των Θεοφανίων είναι πολύ λίγο, μετρημένα στο δάχτυλο. Άντε να πούμε 30 σπίτια. Και 30 οι Αλβανοί ξύλινται αυτοί είναι. Δεν έχει παραπάνω.
4: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο σήμερα.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες σε 24 ώρες σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

0: Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθειας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

ζωντανέψες αισθήσεις που ήταν νεκρές κι ήρθες να μου χαρίσεις υπέροχες.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλη την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.
1: Γιάννης Πάριος, τώρα πια.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωνοκοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Οι σπούδαστοι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά του φάσαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

0: και να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μην δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
2: Ό,τι κι αν κάνεις,

σ' αγαπήσω. Για αυτή να τη σπίσω μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Και ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 12 Ματαβίδες.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια» συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Βάριο. Έλεγα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Τάπος Πρίνους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Τζοανόπουλο που ερμηνεύει ο Φίλιππος Νικολάου.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Εδώ Φλωρίδα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι, Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taps Springs. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο. Τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά. Γρηγόρης Μπιθηκότσης.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίδης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου. 720.
1: Δραματική διάθεση βρέφουσα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Όχημά του φέρεται να ξέσπασε η φωτιά, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βλέπουμε ήδη την Κατερίνα Παπαγιάννη, επίσης στον τόπο εκεί στο σημείο. Να δούμε, Κατερίνα, τι εκτιλήσεται αυτήν την ώρα και τι πληροφορίες έχει συλλέξει.
4: Η πρόσβαση σε δαμαντία έχει αποκλειστεί, καθώς δημιουργείται προανάκριση αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρχών για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εξελίσσονται σε θρίλερ. Αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί και για τα ακριβή αίτια του θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε πανθρακωμένος στο όχημά. Τώρα, με τη βοήθεια του Αγγέλη Βασιλακόπουλου, προσθέσουμε να σου δείξουμε με την κάμερα του RT News το όχημα αυτό.
1: Όσο βλέπουμε εκεί το σημείο που βρίσκεσαι και τις έρευνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο δεξί μέρος οθόνης μας. Αριστερά βλέπουμε και το καμένο αυτό. Αυτοκίνητο, φωτογραφίες που έχει ασφαλίσει το RT News, αλλά και το βίντεο που το αυτοκίνητο αυτό είναι τυλιγμένο στις φλόγες.
4: Και αδαμαντία, η Σωρός παραμένει στο σημείο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανάσυρσή της και την περαιτέρω εξέτασή της από τον αρμόδιο ιατροδικαστή που τον αναμένουμε στο σημείο. Τώρα, αφού εξεταστεί η Σωρός και πραγματοποιηθεί η νεκροτομία, αναμένεται να έχουμε και τις επίσημες απαντήσεις τόσο για την ταυτότητα όσο και για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του. Με ασφαλείς πληροφορίες μας, ξέρουμε ότι η έρευνα της πυροσβεστικής αυτή τη στιγμή στρέφεται προς αυτό το όχημα. Θεωρείται είναι το σημείο 0 πιθανότητα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, όμως και ερωτήθηκε ακόμα πιο γρήγορα. 3,5 ξέσπασε και μας αναφέρουν οι κάτοικοι, γιατί προσπαθείς τώρα με τη βοήθεια του Αγγελή Βασιλακόπουλου, σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται από την εκδήλωση πυρκαγιά στο πρώτο σπίτι Δαμαντία. Επιχείρησαν άμεσα πυροσβέστες στο σημείο προκειμένου να αριοθετηθούν. Αρκετές δυνάμεις, μιλάμε για 115 πεζοπόρα, 30 οχήματα, 4 αέρια, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και φυσικά συνέβαλαν και Γάλλοι και Ρουμάνοι στην επιχείρηση αυτή Δαμαντία.
1: Και μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, Κατερίνα.
4: Ακριβώς, όπως μπορούμε να δούμε τώρα με την κάμερα, φαίνονται και οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΔΑΕ. Όλοι βρίσκονται αδαμαντίως στο σημείο, περιμένουν και τον αρμόδιο ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη Σωρό, γιατί οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό δεν επιτρέπεται και σε εμάς τους δημοσιογράφους να πλησιάσουμε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ενεργείται αυτή τη στιγμή προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για το θάνατο του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του αδαμαντία.
1: Θα δούμε τα πορίσματα και βέβαια η φωτιά αυτή τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Προφυλακίστηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin μετά την απολογία της. Στη γυναίκα αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η ίδια αρνείται τη συμμετοχή της στα επεισόδια.
5: Ωραία, 11 παρά 20, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν φτάνει υπό βρακό 2 μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στις 12.30 η κατηγορούμενη μπαίνει στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Η απολογία της διήρκησε μία ώρα. Παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της. Δηλώνει πλήρη άρνηση της κατηγορίας.
6: Είμαι αθώα. Συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.
5: Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, διέταξε την προσωρινή κράτηση της κατηγορούμενης. Βάσει της έρευνας που διενεργήθηκε από το ελληνικό FBI, η 46χρονη φέρεται να συνδέεται με την ομάδα των σκληρών αντιεξουσιαστών που έσβασαν την τζαμαρία της τράπεζας και την πυρπόλησαν, προκαλώντας τον ασφυκτικό θάνατο τριών υπαλλήλων. Της 35χρονης Παρασκευή Ζούλια, του 36χρονου Παμινών Δατσακάλη και της 32χρονης Εγκύου στο πρώτο της παιδί Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Στο υποκατάστημα της τράπεζας βρίσκονταν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες και οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν φώναζαν για βοήθεια. 16 χρόνια μετά την τραγωδία, οι αρχές διασταύρωσαν στοιχεία από παλιό οπτικό και φωτογραφικό υλικό που είχαν συλλέξει.
6: Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί. Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email.
7: Είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόπινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από που γνωρίζει όλα αυτά.
5: Η κατηγορούμενη είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της, συνένεσε εξ αρχής την έκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια κατέθεσε η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών.
1: Η Άννα Νικολάου στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων. Άννα, παρακολουθείς το ρεπορτάζ και έχεις περαιτέρω πληροφορίες για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης, αλλά και για το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκησης.
5: Αδαμαντία, η 46χρονη παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και απαντούσε σε ερωτήσεις της. Νωρίτερα, η 46χρονη μέσω του συνηγόρου της παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων με το οποίο αντέκρουσε το κατηγορητήριο. Επιμένει ότι είναι αθώα η 46χρονη, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενους της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν από τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων, η 46χρονη ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδερφή της και με μία φίλη της. Όλα αυτά όμως δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές και έτσι η ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, διέταξε την προσωρινή κράτηση της 46χρονης. Και το σχετικό είναι ότι, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η 46χρονη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Πάντως, κλείνοντας να πούμε ότι η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη όπως έκανε γνωστό, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
1: Και Άννα, να σημειώσουμε, είναι η τρίτη προφυλάκηση για την συγκεκριμένη υπόθεση για την εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν.
5: Ναι, είναι τρίτη προφυλάκηση. Για τρία άτομα είχαν εκδώσει σχετικά εντάλματα σύλληψης οι αρχές. Τον περασμένο μήνα είχαν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτή την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, όπως και 46χρονοι. Ο ένας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας την στιγμή των επεισοδίων, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο και να καθοδηγούσε όσους τέλος πάντων έκαναν τα επεισόδια εκείνη την ημέρα. Και οι δύο αυτοί οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επεισόδια της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και οι δύο οδηγήθηκαν στην φυλακή ως ότου οριστεί η δίκη τους.
1: Παρακολουθούμε το θέμα και όλες τις δικαστικές εξελίξεις. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εθνική τραγωδία εκτυλίσσεται στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό με τουλάχιστον 224 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Ο πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και η Πολυκάλη έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια.

0: πουτα!
1: Ο κόσμος πιάνει το κεφάλι του από το σοκ. Ουλιάζει, τρέχει να σωθεί. Γύρω, κτίρια, εκκλησίες καταραίουν. Τρόμος, απόγνωση, σοκ. Ο χρόνος έχει σταματήσει στις 7:34 το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν σημειώθηκε στην Δυτική Κολομβία ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ. Εργάτες προσεύχονται, καθώς προσπαθούν να στηριχτούν πάνω σε σκαλοσιές που ταλαντεύονται. Ένα Airbus 320 τραντάζεται έντονα, ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση. Πανικός και σε νοσοκομεία. 16 άνθρωποι παγιδεύτηκαν για τουλάχιστον 6 ώρες μέσα στις καμπίνες τελεφερίκ. Ώρες μετά το ισχυρό χτύπημα, οι κάτοικοι της Κολομβίας προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη καταστροφή. Σε μεγάλες πόλεις στα δυτικά της χώρας, στην Κάλη, την Περέιρα, την Μαλισάλες, ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα από συντρίμμια. Χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.
2: Η Κάλη. Εστα ρότα εν βάριας πάρτες, εν βάριας.
1: Και εκεί εκτυλίσσεται πλέον η μεγάλη τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή, σωστικά συνεργεία, πολίτες με κάθε τρόπο αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Οι αγνοούμενοι, χιλιάδες. Η διάσωση ενός βρέφου στην Κάλη αναπτερώνει το ηθικό του κόσμου. Το ίδιο και η διάσωση μιας γυναίκας σε άλλο σημείο. Οι πολίτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η αγωνία όμως παραμένει.
3: Όλοι κρατάμε την ανάσα μας βλέποντας αυτές τις εικόνες από τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Στο στούντιο μαζί μας η Σόνια Φίλη. Σόνια, μεγαλώνει η μαύρη λίστα με τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους αγνοούμενους. Έχει συλλέξει κάποια στοιχεία.
4: Έτσι ακριβώς, Αδαμαντία. Οι μετασεισμοί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι συνεχίζονται την ώρα που η Κολομβία μετρά τις πληγές της και αντιμετωπίζει τις συνέπειες του ισχυρότερου σεισμού στην ιστορία της εδώ και έναν αιώνα. Δραματικός είναι λοιπόν ο απολογισμός. Μέχρι στιγμής 224 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ξεπερνούν τους 1.300 οι τραυματίες, τουλάχιστον 3.000 είναι οι αγνοούμενοι, 1.600 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.
3: Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των κατοίκων, των αγαπημένων τους, που ψάχνουν ακόμη τους συγγενείς τους ασυντρίμια. Και γι' αυτό βέβαια τα σωστικά συνεργεία τα βλέπουμε και στα πλάνα μας. Βάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες με χειρουργικές κινήσεις να κάνουν απεγκλωβισμούς.
4: Έτσι ακριβώς είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Στρατιώτες, διασώστες, απλοί πολίτες, συγγενείς των αγνοωμένων ψάχνουν με κάθε τρόπο, ακόμα και με τα χέρια τους. Λοιπόν, δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα όμως υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Δραματική βέβαια είναι η εικόνα στα δυτικά της χώρας. Αυτό είναι το σημείο που έχει δεχτεί τα μεγαλύτερα πλήγματα. Πολλές είναι οι πόλεις που παραμένουν αποκλεισμένες. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Έχουν πέσει τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολο οι πολίτες να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους. Πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουν καταγραφεί πολλές λαιλασίες σε πόλεις που έχουν δεχθεί πλήγματα. Γι' αυτό το λόγο περιπολούν λοιπόν δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους. Ζουν οι πολίτες με αυτόν τον τρόμο, ζουν με τους μετασεισμούς και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πολλές είναι οι μαρτυρίες που λένε ότι είχε τεράστια διάρκεια. Εκτός από την ένταση, ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια αυτός ο σεισμός. Κάποιοι λένε ακόμα και δύο, κάποιοι λένε ακόμα και δύο λεπτά. Και μάλιστα οι σταθμοί παρακολούθησης κατέγραψαν 90 δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά έντονης κίνησης, έντονων δονήσεων. Ο σεισμός λοιπόν των 7,4 ρίχτερ ξυπνά μνήμες ενός άλλου σεισμού πολύ ισχυρού, των 6,2 ρίχτερ το 1999, ο οποίος είχε κοστίσει στη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, αλλά και βέβαια του διπλού σεισμού που είδαμε πρόσφατα στην Βενεζουέλα με 6.300 νεκρούς. Κλείνοντας, να σου πω, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν έκτακτη βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αρρωγή έχουν ήδη προσφέρει Ισραήλ, Μεξικό, η Σιμερινός, αλλά και η Γαλλία. Βλέπουμε ότι μία μετά την άλλη χώρες θέλουν να προσφέρουν ό,τι μπορούν.
3: Δείχνουν την αλληλεγγύη τους, η μάχη. συνεχίζεται, αλλά η βοήθεια είναι δύσκολο έως αδύνατο σε κάποια σημεία να φτάσει.
4: Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.
3: Και για το πόσο κανείς μπορεί να μείνει κάτω από τα συντρίμια. Σόνια Φίλης, ευχαριστούμε για τα στοιχεία και το ρεπορτάζ. Ώρες αγωνίας στην Κολομβία, λοιπόν, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να ψάχνουν απεγνωσμένα τους δικούς τα συντρίμια. Εθελοντές, όπως και κατοικοί, περιγράφουν στο RT News τις δραματικές στιγμές που βίωσαν και μιλούν για τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στις πληγήσεις περιοχές.
0: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους των τριών περιοχών που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό, καθώς αναζητούν αλλάσματα. Στο Earth News και την Αδαμαντία Λιόλιου μιλάει Εθελόντρια, η ομάδα της οποίας επιχειρεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τα 7,4 Ρίχτερ.
5: Barbara, thank you for joining us from Bogotá for RT News. How did you experience the earthquake and how is your family?
6: At that time of the morning, 7:34 a.m., people are going to their jobs, taking children to school, getting ready for the day, so I was on it, preparing myself for a day of work. But I got a notification on my phone that it was going to be an earthquake, so I called my mom, I called my parents, my little dog, and as soon as we gather, the shake starts. It took forever.
5: Which areas are in urgent need of assistance right now?
6: 600,000 people were affected by the earthquake. Cali, that was one of the major cities that we have on the South Pacific of Colombia, was also very damaged. And the epicentric, that is the department of Chocó, is pretty in bad conditions. It's because historically, that department is very poor. Most of the population of Chocó, and because of its geographics, it doesn't have a lot of routes or roads for help to arrive.
0: Τις εφιάλτικες στιγμές που έζησαν περιγράφουν ο επίσκοπος Σάσου, Τιμόθεος και ο Έλληνας που ζει στην Μποκοτά, Γιώργος Σιταράς.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι καταρχήν η διάρκεια του σεισμού ήταν κοντά στα 2 λεπτά. Όλα εντελώς χορεύανε στην Μποκοτά. Σας λέω ότι ήμασταν στον δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο.
8: Είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις και πραγματικά είναι αυτό το... Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο, τέτοια αίσθηση ότι νιώθεις τόσο αδύναμος και απλά περιμένεις, βλέπεις και λες μέχρι να σηκωθείς. Αλλά σαν αίσθηση ήταν πολύ μεγάλη και δύνατη αρκετά.
0: Η μάχη δίνεται τώρα στα συντρίμια για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.
3: Στα δικά μας και πάλι, σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
9: Σε περιπολίες στον τομέα μας.
10: Πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμάκια εθελοντών πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24-ωρη επιφυλακή και πραγματοποιούν περιπολίες είτε με τα επίγεια μέσα είτε με drones.
11: Εδώ βλέπουμε 16 θερμικές κάμερες, οι οποίες όλο 24-ωρο θερμογραφούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο βουνό μας και συγκρίνουν την πιο υψηλή θερμοκρασία. Αυτόματα με το που δουν καπνό ή μια υψηλή θερμοκρασία, μαζεύουν ένα αλάρμ και το μικρό περιοριστικό που είναι απ' έξω συνοήθως με την πυροσβεστική μεταβαίνουν σημείο για εξακρίβωση και τυφώνα ενέργειες.
12: Για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά στην Αττική. Ως εκ τούτου, παραμένουν
4: παραμένουν κλειστά δάση, πάρκα και άλυση, με τη διέλευση και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων απαγορεύεται. Αυτό ισχύει λοιπόν και στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης στον Ημιτό, όπως αυτό που βρισκόμαστε στην Αλληρούπολη.
12: Σε επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι εθελοντές πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, αφού μόλις επέστρεψαν από μια αστική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγες ώρες.
13: Τα στάδια τα παρακολουθούμε καθημερινά. Όπως γνωρίζετε, ο χάρτης βγαίνει κάθε μέρα για την επόμενη. Όταν τα στάδια φτάνουν στα 4 και στα 5, αυτό σημαίνει για εμάς 24 ώρες λειτουργία. Οπότε όσα περισσότερα αυτοκίνητα μπορούμε να επανδρώσουμε για να είμαστε σε πλήρης ετοιμότητα, προσπαθούμε να το κάνουμε.
10: Στο κλιμάκιο του Κέντρου Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, το ντρόουν με τη θερμική κάμερα πετά συνεχώς πάνω από τον Ημιτό, ενισχύοντας το έργο των παρατηρητών.
14: Είτε οι παρατηρητές δουν κάποιο καπνό, ενημερώνουν κατευθείαν το κέντρο ελέγχου το δικό μας, ξεκινάνε τα οχήματα να πηγαίνουν προς το σημείο που έχει εντοπιστεί ο καπνός και ενημερώνουμε ταυτόχρονα και την πυροσβεστική υπηρεσία για να κινηθούν και τα δικά τους οχήματα. Είτε αν υπάρξει κάποιο τηλέφωνο στο 199, η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνει τα δικά τους οχήματα και εμάς.
10: Σε ύψιστη επιφυλακή και η Μυτιλήνη.
15: Κέντρο από εθελοντικό 30, περιφωνία μας των Καριών, όλα καλά.
16: Και ειδικά με αυτές τις συνθήκες που έχουμε τώρα τελευταίες μέρες και θα έχουμε ειδικά από την Πέμπτη, που ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Βρισκόμαστε εδώ να βλέπουμε, να είμαστε stand-by σε επιφυλακή, που να μην χρειαστεί ποτέ να τρέξουμε και να προλάβουμε στην αρχή κάτι.
4: Ένα ελικόπτερο Μπέλ από τη Θεσσαλονίκη και μια επταμελή ομάδα πεζοπόρου τμήματος έχουν φτάσει στη Λέσβο προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών.
10: Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό.
3: Στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης βλέπουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου και εκεί Στέλλα θερμικές κάμερες συνδράμουν και φυσικά σε επιφυλακή πυροσβέστες, εθελοντές και δημοτικές αρχές. Ακούσαμε ότι και αύριο θα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
4: Καλησπέρα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου βρίσκονται επιποδώς τόσο εθελοντές όσο και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου, προκειμένου να επιχειρούν σε σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές. Έτσι έγινε και σήμερα, όταν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό ξέσπασε φωτιά, την οποία εντόπισε και κατέγραψε μια από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται εδώ και βλέπετε με τη βοήθεια του Μάικ Αποστολάκη. Μόλις εκδηλωθεί λοιπόν το εκάστοτε συμβάν στην περιοχή, δυνάμεις από εδώ το βλέπουν και σπέβουν να συνδράμουν στο σημείο, κάτι πολύ σημαντικό για την άμεση αντιμετώπιση του. Τώρα, αν περάσουμε έξω, θα δείτε δύο υδροφόρες καθώς και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, πόσο μάλλον σήμερα που προβλέφθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δάση, πάρκα και άλυση παραμένουν κλειστά. Γι' αυτό κιόλας βλέπετε πως από το σημείο που βρισκόμαστε πρόκειται για την οδό πυροφυλακίου που οδηγεί στον Ημιτό. Δεν επιτρέπεται η διέλευση και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
3: Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλοι σε εγρήγορση. Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ζέστη λοιπόν και πολύ ισχυρή άνεμη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, αναμένουμε οι άνεμοι να ενισχυθούν και περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Να δούμε όμως αρχικά τι θα επικρατήσει ακόμη και αύριο.
17: Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα του καιρού. Ένας συνδυασμός πολύ ενισχυμένου μελτεμιού με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, εκεί που το μελτέμι δρά και ως καταβάτης. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε 7 με 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, θα επηρεάζονται και τα ανατολικά επιρροτικά. Τις μεγαλύτερες αντάσεις τις περιμένουμε και αύριο στην περιοχή του στενού Καφυρέα, Νότιας Εύβοιας, Ανατολικής Στερεάς και Βορείων Κυκλάδων. Και βέβαια η θερμοκρασία και αύριο σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά περιμένουμε να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Αρκετή ζέστη και αύριο.
3: Έχετε βάλει όλοι οι μετεωρολόγοι βέβαια ένα κόκκινο σημείο στην Πέμπτη, Αναστασία.
17: Ακριβώς, γιατί από εκεί αρχίζει λίγο
3: να δούμε τι επικινδυνότητα θα υπάρχει.
17: Αρχίζει λίγο να αλλάζει η κατάσταση. Το πιο βασικό που θα συμβεί την Πέμπτη είναι η ενίσχυση του μελτεμιού. Περιμένουμε ένα γεμάτο γεμάτο οχτάρι στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου. Είναι πιθανό να φτάσουμε πολύ τοπικά και τα 9 μποφόρ.
3: Το βλέπουμε εδώ, το οποίο βέβαια χτυπάει το καμπανάκι.
17: Ακριβώς, και πάλι η πιο επικίνδυνη περιοχή θα είναι η περιοχή της Νότιας Εύβοιας, Βορείων Κυκλάδων και της Ανατολικής Αττικής. Τώρα η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει από την Πέμπτη. Δεν θα γίνει ακόμα τόσο αισθητή πτώση την Πέμπτη όσο τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Και περιμένουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα και μετά, στα βόρεια δηλαδή, στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, οπότε και περιμένουμε καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Θα είναι σχετικά έντονα τα φαινόμενα αυτά. Η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά, θα γίνει αισθητή πτώση, με μέγιστες τιμές πλέον γύρω στους 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στους 36 στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί πάντα
3: όσο οδεύουμε και προς το 15 Αύγουστο, αν για απέχουμε κάποιες μέρες Αναστασία.
17: Και πάμε έπειτα στο 15 Αύγουστο, την τελευταία μέρα που έχουμε εδώ να δούμε, όπου στο 15 Αύγουστο θα είναι η πιο δροσερή μέρα. Βλέπουμε θερμοκρασία μέγιστη γύρω στους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο, μέχρι 34 στη Δυτική Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα από τις τιμές mm-hmm. που σημειώνονται τώρα. Βέβαια θα συνεχίσει το μελτέμι ενισχυμένο στα 7 με 8 μποφόρ και κάποιες τοπικές βροχές θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, οπότε ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά πάντα επικίνδυνο.
3: Τώρα, αύριο σχεδόν η μισή χώρα θα βρίσκεται στο πορτοκαλί, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.
17: Ακριβώς, και είναι χειρότερα τα πράγματα αύριο σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, καθώς αύριο περιμένουμε έτσι αρκετά μεγάλες εντάσεις και στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε την περιοχή της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας μαζί και με τη Θάσο και τη Σαμοθράκη βρίσκονται σε πολύ υψηλή επικίνδυνοτητα. Και βέβαια, όπως και σήμερα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, η Σκύρος, αυτή η περιοχή και σήμερα ήταν αρκετά επικίνδυνη. Και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου.
3: Είναι χαρακτηριστικός ο χάρτης. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε. Δεκάδες επιχειρήσεις που παραπλανούσαν καταναλωτές εντόπισε τον Ιούλιο η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Και μάλιστα βλέπουμε τον Άκη Αθανασόπουλο. Το ύψος των προστήμων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
18: Οι έλεγχοι λοιπόν συνεχίζονται και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά είναι και εντατικοί, καθώς είμαστε μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Όλοι οι κλάδοι της αγοράς είναι στο στόχαστρο, κυρίως όμως εστίαση και καταστήματα λιανικής πώλησης. 90 επιχειρήσεις από τις δεκάδες που ελέγχθηκαν, 90 επιχειρήσεις λοιπόν εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία, η οποία μάλιστα είναι και πολύ αυστηρή, και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ. Τώρα, οι παραβάσεις για τις οποίες μπήκαν αυτά τα πρόστιμα ήταν η ελλιπής και η ψευδής ενημέρωση των καταναλωτών. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, η παραπλάνησή τους. Με ποιους τρόπους? Για παράδειγμα, σε κάποια μαγαζιά δεν υπήρχαν τιμοκατάλογοι ή αν υπήρχαν τιμοκατάλογοι δεν ανέφεραν την αναλογία του κόστους ανά μονάδα μέτρησης. Δηλαδή, πόσο κάνει ένα προϊόν ανά κιλό. Μετά, μπορεί κάποια επιχείρηση να μην είχε σε εμφανές σημείο ένα ταμπελάκι με τις διάφορες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, το ταμπελάκι που λέει ότι είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να λάβει απόδειξη για το προϊόν που αγόρασε. Κάποιες συσκευασίες προϊόντων δεν είχαν αναλυτικά την σύσταση του τι περιλαμβάνει το προϊόν. Επίσης, κάποιες άλλες συσκευασίες δεν ήταν ακριβές το βάρος που ανέφεραν μέσα. Υπήρχε δηλαδή μία απάτη και εδώ σε βάρος του καταναλωτή. Και τέλος, κάποιες επιχειρήσεις δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Νέο πλήγμα κατάφερε η ελληνική αστυνομία στη διακίνηση ναρκωτικών με τη σύλληψη 2-23χρονων στον Άγιο Σώστη στη Μύκονο. Η Σπυριδούλα Κακλατζή από την αίθουσα σύνταξης. Καθώς Σπυριδούλα, οι αρχές εντόπισαν κοκαίνη και κάναβη αξίας άνω των 120.000 ευρώ, κρυμμένες ακόμη και πάνω από τη ρόδα μοτοσικλέτας.
19: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αδαμαντία παρουσιάζει το πού έκρυβαν οι 23χρονοι τις ναρκωτικές ουσίες. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σπίτι στη Μύκονο, βλέπουμε ότι εντόπισαν τις ναρκωτικές ουσίες ακόμα και μέσα σε τάπερ. Ενώ βλέπετε και στα πλάνα σας τώρα ότι είχαν κρύψει ναρκωτικά και πάνω από τη ρόδα μοτοσυκλέτας μέσα σε κάλτσα. Εκεί μέσα βρέθηκαν 50 γραμμάρια κατέργασης κάναβης σε 10 συσκευασίες και 3,2 γραμμάρια κοκαίνης σε 4 συσκευασίες. Συνολικά οι αστυνομικοί εντόπισαν 500 γραμμάρια κοκαίνης χωρισμένα σε 4 συσκευασίες, καθώς και 4 κιλά κατέργαστης κάναβης. Να πούμε ότι οι 23χρονοι που συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
3: Και φάνταστος ο τρόπος που έκρυβαν τα ναρκωτικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούρα Κακλατζή. Αίσθηση προκαλούν, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με μυστική στρατιωτική πτήση λόγω ιρανικής απειλής. Θα δούμε μαζί μας τη Λίδα Παπαδοπούλου, είναι εδώ στο στούντιο, να δούμε πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση παραπλάνησης.
20: Καταρχάς, Αναδύ, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One, όχι με το νέο κατοικείο.
3: Ιρανικής απειλής. Θα δούμε μαζί μας τη Λίδα Παπαδοπούλου, είναι εδώ στο στούντιο, να δούμε πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση παραπλάνησης.
20: Καταρχάς, Αναδύ, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα.

0: Και ότι στην πραγματικότητα ο Τραμπ φυγαδεύτηκε μυστικά σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο κοίταξε για τη Βρετανία, και αυτό διότι υπήρξε απειλή δολοφονίας του από το Ιράν. Μεταφέρθηκε δε από το ένα αεροσκάφος στο άλλο, κρυμμένος μέσα στο φορτηγό τροφοδοσίας.
1: Το βλέπουμε.
0: Το βλέπουμε εδώ και βλέπουμε και τις φωτογραφίες εκείνης της ημέρας. Το φορτηγό τροφοδοσίας με τα κοντέινερ είναι παρκαρισμένο από την άλλη πλευρά του αεροσκάφους και σύμφωνα με αυτή την εκδοχή που μας παρουσιάζουν τα αμερικανικά μέσα, μπήκε από την πόρτα των αποσκευών, κρύφτηκε στο κοντέινερ και από εκεί μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροσκάφος. Δεν είναι σαφές πώς επέστρεψε πίσω στο Air Force One, γιατί από αυτό τον είδαμε να ξανά αποβιβάζεται στη Βρετανική βάση. Να το τον βλέπουμε εδώ λίγες ώρες αργότερα. Πάντως η επιχείρηση φαίνεται πολύ επιτυχημένη, καθώς και οι δημοσιογράφοι αλλά και πολλά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου είχαν την εντύπωση ότι ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος με τον Τραμπ. Το μόνο που τους επέστησε λίγο την προσοχή ότι υπήρχαν κάποια μέτρα ασφαλείας ήταν ότι τους ζήτησαν να κρατήσουν κατεβασμένα τα σκίαστρα στα παράθυρα.
1: Ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες. Δημοσιεύτηκαν πρώτα από την Washington Post. Εν συνεχεία υπήρξαν αντίστοιχα κάποια ρεπορτάζ New York Times όπως και από το CNN. Έγκριτα βέβαια, με μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Ο Λευκός Οίκος απαντά κάτι?
0: Πολύ γενικά. Καταρχάς το Πεντάγωνο δεν σχολιάζει για την ώρα τις πληροφορίες αυτές. Τώρα ο διευθυντής επικοινωνίας του Προέδρου Τραμπ αρκέστηκε σε μια γενικόλογη απάντηση, χωρίς πάντως να διαψεύδει ευθέως αυτές τις αποκαλύψεις. Είπε καταρχάς ότι το νέο καταραγιανό πλέον προεδρικό αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και ότι όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πρόεδρος, η Αμερική έχει πολλούς εχθρούς, γι' αυτό και πολλοί έχουν στο στόχαστρο τον πρόεδρό της και εξού και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες έχουν κλείσει εισιτήριο για να επισκεφτούν τη χώρα μας τον Αύγουστο, με την Ελλάδα να βρίσκεται και φέτος στην πρώτη γραμμή των επιλογών των Ευρωπαίων. Νησιά αλλά και οι πυρωτικοί προορισμοί γεμίζουν, με τις πυρότητες στα καταλήματα να αγγίζουν το 100%.
2: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
3: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό,
4: έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
2: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο.
5: Από τις πιο όμορφες παραλίες της Λέσβου, με καταγάλανα νερά και ξεχωριστό τοπίο, είναι η παραλία Άγιος Ερμογέννης, η οποία είναι μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Μυτιλίνης.
6: Η παραλία εδώ είναι υπέροχη, έχει τα πάντα. Έχει πολύ ωραία νερά, πεντακάθαρα νερά. Το μαγαζάκι που είναι πάνω έχει πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ φρέσκα ψάρια.
7: Πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Τούρκους.
2: Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στο νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
8: Είμαστε στο καροπλαίσι Αγράφων, ένα από τα ορεινά χωριά όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει να πλύνει τα κλινοσκεπάσματα εδώ στην παλιά νεροτριβή ή ακόμη να επισκεφτεί τον νερόμυλο και τα παραδοσιακά μαντάνια και να απολαύσει τη φύση.
9: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο, του βουνού.
2: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφτεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
1: Τις κοντινές παραλίες στις μεγάλες πόλεις επιλέγουν όσοι δεν κάνουν διακοπές στα νησιά. Σε μία από αυτές τις παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία, βρίσκεται ο Φέδων το Μόσογλου. Φέδωνα, η παραλία είναι γεμάτη?
10: Είναι γεμάτη η Αδαμαντία και να σου πω ότι όσοι βρίσκονται εδώ στην παραλία της Περαίας σήμερα βιώνουν ένα ήρεμο, ξέγνιαστο και δροσερό απόγευμα Τρίτης, καθώς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γράφει 33 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάγκη για ανάσες δροσιάς είναι επιβεβλημένη. Όπως σας δείχνει... Τώρα, ο Σκάλεθος, ο Κώστας, ο Γιαννάκης στην κάμερα, βλέπετε αρκετό κόσμο που αυτή τη στιγμή

0: βρίσκεται στα νερά του θερμαϊκού κόλπου. Άλλοι κολυμπούν, άλλοι παίζουν διάφορα παιχνίδια. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που προτιμούν να μείνουν στην στεριά, να κάτσουν κάτω από την σκιά της ομπρέλας τους, ενδεχομένως με κάποιο κρύο ρόφημα ή σνακ από δίπλα. Να σας πω ότι στο συγκεκριμένο beach bar που βρισκόμαστε δεν υπάρχει χρέωση για την ξαπλώστρα, παρά μόνο ελάχιστη κατανάλωση, 5 ευρώ ανά άτομο. Για όλους τους υπόλοιπους υπάρχει βέβαια και η επιλογή της ελεύθερης παραλίας λίγα μέτρα πιο κάτω, η οποία επίσης είναι γεμάτη από κόσμο, η οποία επίσης παραλία, να σας πω, ότι διαθέτει και ράμπα για τα ανάπηρα άτομα. Ο περισσότερος κόσμος αναμένεται να μείνει εδώ τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες, καθώς θέλουν οι περισσότεροι να δουν και το ηλιοβασίλεμα. Πολλοί από αυτούς βέβαια δεν θα φύγουν από την Περαία, καθώς στη συνέχεια θα αναζητήσουν καταφύγιο σε κάποια από τις ψαροταβάρνες εδώ της Περαίας για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά δωμάτια.
1: Ιδανικό για βόλτα και προσιτές και οι παραλίες εκεί. Φέδωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυξημένα είναι τα περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες την τελευταία πενταετία, όπου καταγράφονται 368 περιστατικά ετησίως κατά μέσο όρο. Τα δεδομένα κάνουν επιτακτική την ανάγκη παρουσίας ναυαγωστών στις παραλίες, καθώς αποδεικνύεται σωτήρια για τους λουόμενους.
2: Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπεί μια καλοκαιρινή ημέρα στη θάλασσα σε τραγωδία. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν 7χρονο από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή.
3: Το παιδάκι δυστυχώς άρχισε, εφόσον δεν γνωρίζει κολύμπι, να πνίγεται. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος, ακούσαμε και τις φωνές που έβγαζαν οι γονείς. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με την ναυαγωστική τροπήλη και με ναυαγωστικό ελεύθερο βρεθήκαμε δίπλα στο παιδί.
4: Οι ναυαγωσώστες παρήχαν και οξυγόνο στον 7χρονο, που ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και δεν χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό.
2: Από την αρχή της χρονιάς, 168 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 87% των θυμάτων ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών.
5: Είναι σημαντικό για να υπάρχει ένας ναυαγωστός πάντα στην παραλία και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά του γίνεται.
2: Από κόρονα Χανίων, ναυαγωσώστης πάλεψε με τα κύματα για να βγάλει στην ακτή μια τουρίστρια που καλούσε σε βοήθεια. Η γυναίκα φαίνεται να ψήφισε τις κόκκινες σημαίες για απαγόρευση κολύμβησης λόγω επικίνδυνων συνθήκων. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις της και κινδύνεψε να πνιγεί όπως και άλλα 2 άτομα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, καταγράφονται ετησίως κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσες. Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια, είναι ο τίτλος πανελλαδικής εκστρατείας που έχει ξεκινήσει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη σχολή ναυαγοσωστικής του για την ενημέρωση των πολιτών. Προτείνει χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές, όπως μεταξύ άλλων κολύμπηση ασφαλής, οργανωμένες παραλίες, προσοχή στις οδηγίες του ναυαγοσώστη και στις σημαίες της παραλίας, όχι βουτιές σε άγνωστα νερά, προσοχή στα παιδιά ακόμη και αν φορούν σωσίδιο, όχι πανικός αν σας παρασύρει το ρεύμα. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε στην παραλία. Στο βίντεο βλέπετε και την Ήρα, τον μοναδικό ναυαγωσώστη σκύλο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πέφτει στη θάλασσα φορώντας ειδικό σαμαράκι με λαβές για να βοηθήσει στη ρημούλκηση του ανθρώπου που κινδυνεύει προς την ακτή.
1: Λοιπόν, αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο. Η Σπυριδούρα Κακλατζή είναι μαζί μας για να δούμε τι ερευνούν οι αρχές.
6: Αρχικά, από την εξέταση του ιατροδικαστή, εκτιμάται ότι ο χρόνος θανάτου του 38χρονου κυμαίνεται από 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού του. Όσον αφορά τα αίτια θανάτου, τώρα το πιθανότερο είναι ότι προήλθε από βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς υπάρχουν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου. Τώρα όμως βέβαια οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να δουν αν υπήρχαν ουσίες στο σώμα του, συνεκτιμώντας βέβαια ότι βρέθηκε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ μέσα στο όχημά του. Να θυμίσουμε, Ανταμαντία, ότι ο 38χρονος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών και εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό του όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Το όχημα ήταν κλειδωμένο από μέσα, ενώ την εξαφάνισή του δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας η γυναίκα του, όταν τον περίμενε να επιστρέψει σπίτι και δεν επέστρεψε. Την ίδια μέρα το πρωί, ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί και στην υπηρεσία του, κάτι το οποίο βέβαια δεν συνέβη. Στις έρευνες βέβαια των αστυνομικών, να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο συνεχώς εξέπεμπε σήμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα, για τις πληροφορίες. Από τετράτροχο τύπου beach buggy που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκλήθηκε η πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου, η οποία πλέον είναι οριοθετημένη. Μάλιστα, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης εταιρείας από όπου νοικιάστηκε αυτό το τετράτροχο, όπως και ο οδηγός. Βλέπουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Έχει σβήσει η φωτιά, έχει κατασβεστεί η φωτιά εδώ και αρκετή ώρα στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Μαραθία. Αυτό που προκύπτει πλέον από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος είναι δασικός, χρησιμοποιείται από γκρουπ οδηγών τέτοιων οχημάτων, τα οποία έρχονται και τα νοικιάζουν εδώ στη Ζάκυνθο, για να κάνουν αυτό το λεγόμενο σαφάρι με τα συγκεκριμένα οχήματα. Είναι οχήματα παντός δρόμου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, είναι σε εξέλιξη η προανάκριση, πώς πήρε φωτιά το συγκεκριμένο. Ήταν μαζί με άλλα 5 έως 6 τέτοια οχήματα το όχημα το οποίο κάηκε. Βγήκε ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μαζί με το γιο του στο αυτοκίνητο. Προσπάθησαν να βοηθήσουν και οι άλλοι στο σημείο. Υπάρχουν πυροσβεστήρες που δείχνουν την προσπάθεια που έκαναν. Ωστόσο, πήρε τόσο γρήγορα διαστάσεις η φωτιά στο αυτοκίνητο, το οποίο ανεφλέγει, και οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες, οι οποίες μεταπήδησαν 2 με 2,5 μέτρα δίπλα στα πρανή του δρόμου, δίπλα στο δρόμο, και ξέσπασε φωτιά μέσα στο δάσος. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν αυτή που γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς σε μία-μία μισή ώρα είχε οριοθετηθεί με την πολύ μεγάλη βέβαια βοήθεια των εναερίων μέσων, όσο και των πηγείων και των εθελοντών, για να σε οικισμό, ο οποίος είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα κάτω από το σημείο.
1: Και Ανδρέα, όσο μας μιλάς, βλέπουμε και τα πλάνα από την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πύρινο Κλειό παραμένουν οι επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία έδωσε εντολή για εκένωση εκατοντάδων οικισμών. Οι κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν.
8: Από τον βορρά μέχρι τον νότο της Ισπανίας, ο πυρηνός εφιάλτης δεν σταματά να ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και να δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Στην περιοχή της Ουέλβα, 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο βρίσκεται πρώτων πυλών από χωριά και πόλεις. Πόρτα-πόρτα, οι αρχές καλούν τον κόσμο να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι εκτοπισμένοι ανησυχούν για τις περιουσίες τους. Μέρα και νύχτα οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο.
9: La situación hasta ahora es que durante la noche no ha mejorado ese incendio, de hecho el perímetro ya alcanza las 25.000 hectáreas.
8: Όμως η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
10: Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio.
11: A partir de las 12, cosas así, cuando empieza a calentarse la zona, pues los vientos empiezan a coger fuerza y el trabajo que realizamos pues se ve sobrepasado por este incendio.
8: Στο Καστελιόν, όπου οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, οι αρχές της Ισπανίας ανησυχούν για ναζοπυρώσεις μετόπων εν ώψη καταιγίδων με υψηλή κεραυνική δραστηριότητα. Ενώ στην περιοχή Ουέσκα στον βορρά, εν αέρια μέσα πραγματοποιούν ασταμάτητα ρήψεις νερού πάνω από μεγάλη δασική πυρκαγιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και η Ευρώπη φαινόμενα λειψιδρίας που ήταν άγνωστα, παντελώς άγνωστα.
2: Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση της βλάστησης, απειλώντας τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.
3: Μετά από μια πυρκαγιά, αυξάνεται η διάβρωση του εδάφους, διότι πάλι να λειτουργεί προστατευτικός μανδύας και συνεπώς έχουμε επιφανειακές απορροές ταχύτατες, παράσεις εδάφους και αν είναι συνεχόμενοι, οδηγούμαστε σε ερημοποίηση, ένα φαινόμενο ή αναστρέψιμο.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα στην Αττική έχουν γίνει στάχτη μέσα σε 9 χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί η συχνότητα και η ένταση των πυρκαγιών που εκδηλώνονται.
4: Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα βλέπουμε στην αίθουσα σύνταξης τη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς λίδα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα σε Ζαπορίζια, Κίεβο και Ντνιπροπετρόφσκ με απολογισμό 9 νεκρούς και 21 τραυματίες, την ώρα βέβαια που εντείνονται και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.
5: Οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται κατέρωθεν λοιπόν. Έχουμε 6 νεκρούς και 21 τραυματίες στη Ζαπορίζια, 3 νεκρούς στο Ντνιπροπετρόφσκ και μεγάλες φωτιές στο Κίεβο μετά τις χθεσινοβραδινές ρωσικές επιθέσεις, για τις οποίες μάλιστα ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους της Βόρειας Κορέας. Η Μόσχα από την πλευρά της υποστηρίζει ότι έπληξε απλώς στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στις δύο αυτές πόλεις. Από την πλευρά της, η Ουκρανία προχωρά και εκείνη και συγκεντρώνει τις επιθέσεις σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές. Έπληξε σήμερα εκ νέου αποθήκες της Wildberries, του ρωσικού αντίστοιχου της Amazon, ενώ δηλώνει ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά σε διελιστήριο στο Όρσκ, στην περιφέρεια, ρωσική περιφέρεια Όρεμπουκ, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 1.500 μέτρων. Από το 1.500 χιλιομέτρων, συγγνώμη, από το μέτωπο. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε ακριβώς για μια τεράστια επιτυχία του Ουκρανικού στρατιού βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίδα Παπαδοπούλου. Σε φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Έτνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Θα βρούμε τη Σόνια Φίλη, καθώς λάβα και τέφρα εκτοξεύονται από το ηφαίστειο.
6: Η Έτνα βρυχάται αδαμαντία και δείχνει τη δύναμή της, άλλωστε είναι ένα από τα πιο ισχυρά, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας. Στα πλάνα μας βλέπουμε την καυτή λάβα να εκτινάσεται με δύναμη από τον κρατήρα και να σχηματίζει ένα εντυπωσιακό, όπως θα δούμε, πύρινο ποτάμι. Στην ατμόσφαιρα έχει απελευθερωθεί μεγάλη ποσότητα στάχτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ηφαιστιακό νέφος έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη, προκαλώντας πολλά προβλήματα στις πτήσεις. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου και στην Σικελία. Οι συνεχείς εκπομπές ηφαιστιακής τέφρας έχουν οδηγήσει σε αναστολές πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
4: Και τα πλάνα βέβαια είναι συγκλονιστικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Εγώ γεννήθηκα εμπλών σε ένα καίκι που πιάσε την πόλη η μητέρα μου, την παίρνανε για να πάει στο μευτήριο της Δρόγου, δεν πρόλαβε και γεννήθηκα μέσα σε ένα καίκι. Όλη η ζωή μου είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Τα σπίτια εδώ στην περιφορά των Θεοφανίων είναι πολύ λίγο, μετρημένα στα δάχτυλα. Άντε να πούμε 30 σπίτια. Και 30 οι Αλβανοί συνταχθεί είναι, δεν έχει παραπάνω.
2: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Μαζέψτε τα παλιά, πουτάρε!

0: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι κάνετε κι εσείς.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά το 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα play-offs του Champions League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει στις 8.30 στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν. Ο Γιάννης Ράνης θα μας πει τώρα αν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός. Γιάννη, σε ακούμε.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε εδώ στο Νάιμέγγεν, στην παλαιότερη πόλη της Ολλανδίας, όπου ο Ολυμπιακός καλείται μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα να πάρει σκορ πρόκρισης για την επόμενη φάση των play-off. Θα έχει πάρα πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε όλες τις θέσεις ο Μεντιλίμπαρ, σε μια προσπάθεια βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο μάτς, και έχοντας τη συμπαράσταση περίπου 600 φίλων του σε ένα κατάμεσο γήπεδο 12.500 θεατών. Πάντως, είναι η αλήθεια ότι ήταν ένα περιπετειώδες βράδυ για τους Ερυθρόλευκους, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα υπήρχαν πυροτεχνήματα και ρήψεις γαλλικών έξω από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ρηθρόλευκη αποστολή, σε μια προσπάθεια έτσι να τους ξενυχτήσει και ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσει.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Συνεχίζουμε στο Conference League, καθώς στις 8.30 αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζέσσεκα 1948 και χρειάζεται νίκη ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση. Το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ ήταν ισόπαλο 1-1. Ο Άρης Γάτας τώρα που είναι στη Σόφια μαζί στο ρεπορτάζ. Άρη, σε ακούμε.
5: Καλησπέρα, εδώ από το γήπεδο Βασίλη Λεύσκ της Τσεσεκά 1948. Όλα είναι έτοιμα σε μια καθοριστική βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να πάρει το σκορ το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα να προκριθεί στην επόμενη φάση, στη φάση των play-off του Conference League. Ο Γιώζεπ Νίστρουπ θα παρατάξει μια δεκάδα με αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, με πιθανά τον Λιβάη Γκαρσία να είναι ένας από αυτούς που είναι υποψήφιος για το αρχικό σχήμα. Περίπου 2.000 οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα βρίσκονται απόψε εδώ. Όλα είναι έτοιμα, η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όπως και η υγρασία. Ένα παιχνίδι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Έλενα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Ώρα μετά λίγο απόψε στον Μπέρμιγχαμ για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έδειξε έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Ο τελικός του μήκους είναι στις 14:00 στην ERT 2 Sport, αλλά και το ERT Sports 1 του Netflix. Διπλή πρόκριση στον τελικό του ύψους είχαμε σήμερα με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, ενώ στον τελικό της δισκοβολίας συνεχίζει ο Δημήτρης Παυλίδης.
6: Διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους, καθώς το εισιτήριο πήραν τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Ανδρέας Μίτα. Ο πρώτος υπερεύει το 2.23 και ο δεύτερος το 2.19.
7: Το τελικό εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Το είδαμε και σε άλλους αγώνες τελικούς. Δηλαδή δεν ξέρεις που θα βρεθεί το μετάλλιο. Μπορεί να βρεθεί στο 2.30+, μπορεί να βρεθεί στο 2.25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες, ο κάθε αγώνας διαφορετικός.
8: Ο στόχος ήταν να περάσω όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει μου διέδραν κάποια πράγματα στο 15. Αν πέρασε 19, λέω εντάξει, οκ, είμαστε λίγο ασφαλείς.
6: Στα 800 μέτρα των γυναικών η Γεωργία Δεσπολάρη σημείωσε 1.59.29, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε από το 2005. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε για λίγο εκτός ημιτελικού.
9: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήταν η ιδανική κούρσα να κάνω ρεκόρ. Το έχασα πόδια μου και σε αυτό ευθύνει το προπονητής μου, επίστευσε πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Είναι ο καλύτερος στο ότι αφιερώνω αυτήν την κούρσα και την αφιερώνω και στον εαυτό μου γιατί έχουμε δουλέψει σκληρά.
6: Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά.
8: Ερχόμενος εδώ ήξερα ότι άμα ρίξω τα μέτρα.
10: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
6: και πέρα η Άννα Ντουντουνάκη, η Άννα Αυγούστα Βλάχου και η Γεωργία Δαμασιώτη συμμετείχαν στο προκριματικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Με την Ντουντουνάκη να προκρίνεται στα ημιτελικά με χρόνο 26-38, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση. Στα 100 μέτρα πρόστιο η Νικόλ Παυλοπούλου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με χρόνο 1:08.82, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη σειρά που αγωνίστηκε, ωστόσο κατέλαβε την 21η θέση και έμεινε εκτός ημιτελικών, όπως και η Τασάκου που κατετάγει 27η με χρόνο 1:09.34. Η εθνική ομάδα συμμετείχε στα 4x100 μέτρα μεικτή ομαδική mixed, τερματίζοντας την τρίτη θέση στη σειρά που αγωνίστηκε και παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό ως 5η στο σύνολο. Αυλαία στις πρωινές ελληνικές συμμετοχές έριξε ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος στο προκριματικό των 800 μέτρων ελεύθερο σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ που του έδωσε και το εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 7:47.26, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ 7:48.59, το οποίο είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του Βελιγραδίου το 24, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
1: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θηριώδεις βοριάδες αναμένονται μέχρι και το 15 Αύγουστο και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη, πιο αισθητή από την Παρασκευή. Συγκεκριμένα την Τετάρτη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά, από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Την Πέμπτη περιμένουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια, ενίσχυση των βοριάδων τόσο στο Αιγαίο όσο και στα υπηρωτικά και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κύριε της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριτσότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Istocleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδα, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-00. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε.

Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Ενιών.

0: Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Για όλα πρέπει να τρέχω εγώ. Τόσο δύσκολο ήταν να πάω δηλώσει το όνομα του παιδιού. Δεν πιστεύω να

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγίων. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγενών.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε τα Super Mix της φωνής των με κούρασε Σοφία Βόσου, ο έρωτάς σου Θάλασσα, Κώστας Μπηγάλης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Super Mix. Τριαντάφυλλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Davos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: κόβουν την ανάσα τα βίντεο από την Κολομβία με τις δραματικές προσπάθειες σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν ίχνη ανθρώπινης ζωής κάτω από τόνους μπετών. Δραματική αύξηση των νεκρών, άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων στο Earth News από τις οδυνηρές στιγμές που στιγμάτισαν τη χώρα. Προφυλακίστηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που πυρπόλησαν το κτίριο, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Απανθρακωμένο πτώμα σε γιο ταχύ εντόπισαν οι πυροσβέστες στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο ήμερο Πεύκο Σπατών. Εξετάζεται αν η φωτιά ξέσπασε από το αυτοκίνητο και τα αίτια θανάτου του επιβάτη. Μέσα σε κούτες παιδικών παιχνιδιών έκρυβε τα ναρκωτικά άνδρας που συνελήφθη στην Κρήτη. Μάλιστα τα διακινούσε μέσω courier. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης. Κινηματογραφική φυγάδευση Τραμπ από την Άγκυρα υπό το φόβο απόπειρας δολοφονίας εναντίον του. Τον μετέφεραν με κοντέινερ από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος που στήθηκε το σκηνικό. Ακραία ζέστη και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού και αύριο. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και Έβρο. Αναλυτική πρόγνωση. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 224 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια.
1: Κόσμος πιάνει το κεφάλι του από το σοκ. Ουρλιάζει, τρέχει να σωθεί. Γύρω, κτίρια, εκκλησίες καταραίουν. Τρόμος, απόγνωση, σοκ. Ο χρόνος έχει σταματήσει στις 7:34 το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν σημειώθηκε στην Δυτική Κολομβία ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ. Εργάτες προσεύχονται καθώς προσπαθούν να στηριχτούν πάνω στις καλωσιές που ταλαντεύονται. Ένα Airbus 320 τραντάζεται έντονα ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση. Πανικός και σε νοσοκομεία. 16 άνθρωποι παγιδεύτηκαν για τουλάχιστον 6 ώρες μέσα στις καμπίνες τελεφερίκ. Ώρες μετά το ισχυρό χτύπημα, οι κάτοικοι της Κολομβίας προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη καταστροφή. Σε μεγάλες πόλεις στα δυτικά της χώρας, στην Κάλι, την Περέιρα, την Μαλισάλες, ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα από συντρίμια. Χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.
2: Η Κάλι εσταρρώτα εν βάριας πάρτες.
1: Και εκεί εκτυλίσσεται πλέον η μεγάλη τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή, σωστικά συνεργεία, πολίτες με κάθε τρόπο αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Οι αγνοούμενοι, χιλιάδες. Η διάσωση ενός βρέφου στην Κάλι αναπτερώνει το ηθικό του κόσμου. Το ίδιο και η διάσωση μιας γυναίκας σε άλλο σημείο. Οι πολίτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η αγωνία όμως παραμένει.
3: Estamos trabajando pues unidos y con la esperanza de poder salvar una vida.
1: Στις πληγείσες περιοχές μετέβει ο νέος πρόεδρος της χώρας.
4: Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 3 hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación.
1: Εξαιτίας των ζημιών έχει ανασταλεί και η λειτουργία σε 7 αεροδρόμια. Άμεση είναι η διεθνής κινητοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης.
0: Γροθιά στο στομαχή, εικόνες από τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Η μαύρη λίστα των νεκρών μακραίνει, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σόνια Φίλη, τα συνεργεία επιχειρούν μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν πολίτες. Και θα δούμε και απευθείας εικόνα από την ισοπεδωμένη πόλη Κάλλη.
5: Έτσι ακριβώς, Εβούλα, μακραίνει λοιπόν ο κατάλογος των θυμάτων την ώρα που στρατιώτες, διασώστες, συγγενείς αγνοωμένων δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες και αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στα συντρίμια, αναζητούν επιζώντες. Τα πλάνα αυτά μας έρχονται απευθείας από την πόλη Κάλλη. Δραματικές οι επιχειρήσεις διάσωσης, η αγωνία κορυφώνεται για τους ανθρώπους εκεί την ώρα που συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, όμως οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει παράθυρο ελπίδας. Το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο λοιπόν για την ανέβρεση των επιζώντων. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Διαρκώς ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Μέχρι στιγμής 254 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, τουλάχιστον 254. Ξεπερνούν τους 1.300 οι τραυματίες, τουλάχιστον 3.000 είναι οι αγνοούμενοι, 1.600 κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί ζημιές. Δραματική είναι η εικόνα γενικότερα στα δυτικά της χώρας. Ναι. Πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες, καθώς το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφές, έχουν πέσει τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολο οι πολίτες να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πραγματικά βιώνουν απίστευτες στιγμές αγωνίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας περιπολούν τους δρόμους, καθώς είναι πολλές και οι περιπτώσεις ελεηλασιών που έχουν σημειωθεί. Πρέπει να πούμε ότι ζουν έναν εφιάλτη. Ήταν εφιαλτική η εμπειρία αυτή των 7,4 Ρίχτερ που ξυπνά μνήμες του 1999, ενός άλλου ιδιαίτερα ισχυρού σεισμού 6,2 Ρίχτερ που βύθισε τη χώρα στο πένθος, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους.
0: Λοιπόν, η κατάσταση δραματική, πολλά τα προβλήματα, μιλάμε σίγουρα για μια εθνική τραγωδία με αυτές τις συνέπειες και όλες αυτές τις δυσκολίες να εκτελήσονται τώρα. Κυρίως μεγαλώνει η αγωνία για την εξέβρεση αγνοωμένων. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται μας ενημερώνει, επικαιροποιούμε τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε, Σόνια, προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια, ακόμη και με τα χέρια, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Earth News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τις τεράστιες ανάγκες στις πληγήσες περιοχές.
6: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους των τριών περιοχών που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό, καθώς αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα. Στο Earth News και την Αδαμαντία Λιόλιου μιλάει Εθελόντρια, η ομάδα της οποίας επιχειρεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τα 7,4 Ρίχτερ.
7: Barbara, thank you for joining us from Bogotá for Earth News. How did you experience the earthquake and how is your family?
8: At that time of the morning, 7:34 a.m., people are going to their jobs, taking children to school, getting ready for the day. So I was on it, preparing myself for a day of work. But I got a notification on my phone that it was going to be an earthquake. So I called my mom, I called my parents, my little dog, and as soon as we gather, the shake starts. It took forever.
7: Which areas are in urgent need of assistance right now?
8: 600,000 people were affected by the earthquake. Cali, that was one of the major cities that we have on the South Pacific of Colombia, was also very damaged. And the epicentric, that is the department of Chocó, is pretty in bad conditions. It's because historically, is that department is very poor. Most of the population of Chocó, and because of its geographics, it doesn't have a lot of routes or roads for help to arrive.
6: Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν περιγράφουν Έλληνες κάτοικοι της Κολομβίας.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι καταρχήν η διάρκεια του σεισμού ήταν κοντά στα 2 λεπτά. Όλα εντελώς χορεύανε στην Μπογκοτά. Σας λέω ότι ήμασταν στον δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο.
10: Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά.
11: Είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις και πραγματικά είναι αυτό το... Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο, τέτοια αίσθηση ότι νιώθεις τόσο αδύναμος και απλά περιμένεις, βλέπεις και λες μέχρι να σηκωθείς. Αλλά σαν αίσθηση ήταν πολύ μεγάλη και δίνεις αρκετά.
6: Η μάχη δίνεται τώρα στα συντρίμια για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.
0: Αλλάζουμε θέμα, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Στη γυναίκα αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος προς την ομάδα που πυρπόλησε το κτίριο, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η ίδια αρνείται τη συμμετοχή της στα επεισόδια.
12: Ώρα 11 παρά 20. Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν φτάνει υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στις 12.30 η κατηγορούμενη μπαίνει στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Η απολογία της διήρκησε μία ώρα. Παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της. Δηλώνει πλήρη άρνηση της κατηγορίας.
13: Είμαι αθώα. Συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
12: Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, διέταξε την προσωρινή κράτηση της κατηγορούμενης. Βάσει της έρευνας που διενεργήθηκε από το ελληνικό FBI, η 46χρονη φέρεται να συνδέεται με την ομάδα των σκληρών αντιεξουσιαστών που έσβασαν την τζαμαρία της τράπεζας και την πυρπόλησαν, προκαλώντας τον ασφυκτικό θάνατο 3 υπαλλήλων. Της 35χρονης Παρασκευή Ζούλια, του 36χρονου Παμινών Δατσακάλη και της 32χρονης Εγκύου στο πρώτο της παιδί Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Στο υποκατάστημα της τράπεζας βρίσκονταν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες και οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν φώναζαν για βοήθεια. 16 χρόνια μετά την τραγωδία, οι αρχές διασταύρωσαν στοιχεία από παλιό οπτικό και φωτογραφικό υλικό που είχαν συλλέξει.
13: Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί. Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email.
14: Είναι και αόριστη, γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόπινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από που γνωρίζει όλα αυτά.
12: Η κατηγορούμενη είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια κατέθεσε η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών.
0: Η Άννα Νικολαίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχει πληροφορίες για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης και το σκεπτικό της προφυλάκησης.
15: Η 46χρονη παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και απαντούσε σε ερωτήσεις. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της, που γνωστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη τους στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη, διέταξε την προσωρινή της κράτηση με το σκεπτικό ότι η 46χρονη είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαφή. Πάντως η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε
16: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
17: Με πήρα τηλέφωνο, ότι στο εισαγγελέα το σπίτι από πίσω έχει φωτιά. Και πολλά αεροπλάνα ήρθαν. Καμιά δεκαριά από ό,τι μέτρησα εγώ.
18: Οι μνήμες των περισσινών καταστροφών ξύπνησαν στους κατοίκους των Σπάτων και του Πικερμίου, οι οποίοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
19: Είχεσαι το 112. Ήρθαμε αμέσως γιατί έχουμε ιστορικό πολύ βεβαρημένο. Πέρσι, άμα δείτε την καταστροφή, ξεκίνησε από τη Βουνούπολη, όρος Έντος και κατέβηκε πάλι στο Ημερο Πεύκο. Δύο φορές πέρσι. Φέτος είναι η δεύτερη φορά και ευτυχώς το πρώτο ήταν σε καθαρισμένο και τη σβήσανε γρήγορα.
18: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από το καμένο όχημα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν η ταυτότητα του θύματος και τα ακριβή αίτια θανάτου του που θα προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή.
0: Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
20: Σε περιπολίες στον τομέα μας.
21: Ευρύθει αργύρου πολέμα.
22: Πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμάκια εθελοντών πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή και πραγματοποιούν περιπολίες είτε με τα επίγεια μέσα είτε με drones.
23: Εδώ βλέπουμε 16 θερμικές κάμερες, οι οποίες όλο 24ωρο θερμογραφούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο βουνό μας και συγκρίνουν την πιο υψηλή θερμοκρασία. Αυτόματα με το που δίνουν καπνό ή μια υψηλή θερμοκρασία, μας δίνουν ένα αλάρμ και το μικρό περιοδικό που είναι απ' έξω, συνεννόηση με την πυροσβεστική, μεταβαίνουν σημείο για εξακρίβωση και τυχόν ενέργειες.
24: Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά στην Αττική. Ως εκ τούτου παραμένουν κλειστά δάση, πάρκα και άλυση με τη διέλευση και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων απαγορεύεται. Αυτό ισχύει λοιπόν και στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης στον Ημιτό, όπως αυτό που βρισκόμαστε στην Αλληρούπολη.
25: Σε επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι εθελοντές πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, αφού μόλις επέστρεψαν από μια αστική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγες ώρες.
26: Τα στάδια τα παρακολουθούμε καθημερινά. Όπως γνωρίζετε, ο χάρτης βγαίνει κάθε μέρα για την επόμενη. Όταν τα στάδια φτάνουν στα 4 και στα 5, αυτό σημαίνει για εμάς 24ωρη λειτουργία. Οπότε όσα περισσότερα αυτοκίνητα μπορούμε να επανδρώσουμε για να είμαστε σε πλήρης ετοιμότητα, προσπαθούμε να το κάνουμε.
22: Στο κλιμάκιο του Κέντρου Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, το ντρόουν με τη θερμική κάμερα πετά συνεχώς πάνω από τον Ημιτό, ενισχύοντας το έργο των παρατηρητών.
27: Είτε οι παρατηρητές δουν κάποιο καπνό, ενημερώνουν κατευθείαν το κέντρο ελέγχου το δικό μας, ξεκινάνε τα οχήματα να πηγαίνουν προς το σημείο που έχει εντοπιστεί ο καπνός και ενημερώνουμε ταυτόχρονα και την πυροσβεστική υπηρεσία για να κινηθούν και τα δικά τους οχήματα. Είτε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο 199, η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνει τα δικά τους οχήματα και εμάς.
22: Σε ύψιστη επιφυλακή και η Μυτιλήνη.
28: Κέντρο από εθελοντικό 30,
1: περιπολία μας στον Καριόν, όλα, όλα καλά.
2: Ειδικά με αυτές τις συνθήκες που έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και θα έχουμε ειδικά από την Πέμπτη που ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Βρισκόμαστε εδώ να βλέπουμε να είμαστε stand-by σε επιφυλακή που να μην χρειαστεί ποτέ να τρέξουμε και να προλάβουμε στην αρχή κάτι.
24: Ένα ελικόπτερο Μπέλ από τη Θεσσαλονίκη και μια επταμελή ομάδα πεζοπόρου τμήματος ένουν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών.
22: Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό.
0: Με τη Σπυρίδουλα Κακλέτζη θα δούμε τώρα συνολικά ποια είναι η εικόνα σε σχέση με τα πύρινα μέτωπα του τελευταίου 24ωρου.
3: Βούλα από τις 6 χτες το απόγευμα έως και τις 6 σήμερα, δηλαδή σε ένα 24ωρο, ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια συνολικά 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 39 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Τώρα, από τις 6 το απόγευμα και έπειτα, μέχρι και αυτή την ώρα, ξέσπασαν ακόμα 3. Αρχικά στις 6 ώρα και μέσα σε 10 λεπτά κατάφερε να οριοθετηθεί η φωτιά που είχε ξεσπάσει στις καλλιτιές της Ρόδου. Εκεί να πούμε ότι τα 12 σήμερα έχουν και βαθμό δίκτυα επικοινωνότητας 3 και όχι 4, όπως είδαμε ότι έχει η Αττική και άλλες περιοχές. Ναι. Λίγο αργότερα στις 6.30 οριοθετήθηκε και η φωτιά που είχε ξεσπάσει γύρω στις 12.30 σε δασική έκταση στις Βολίνες. Για την κατάσβεση είχαν επιχειρήσει συνολικά 39 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα, ενώ γύρω στην 1 το μεσημέρι είχε και ένα 112, το οποίο παρακινούσε τους πολίτες του οικισμού Ελιές να μεταβούν προς απομάκρυνση στις Βολίμες. Τώρα, στις 7 το απόγευμα, είχαμε ακόμα μία φωτιά, μία σε δασική έκταση, στην Τριάδη Ιωαννίνων. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της αυτή την ώρα και για το έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος συνολικά 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο που επιχειρούσε μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας. Επίσης, μέσα σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε ακόμα μία φωτιά, εκείνη η οποία ξέσπασε στην τοπική κοινότητα ΠΑΟ στο Νότιο Πύλιο. Yeah. Να πούμε ότι επιχείρησαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ μέχρι και τις 9 περίπου που επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα. Ναι. Η συνέδρα μας συνολικά 4 πτυτικά. Στις 8 και 7 είχε και ένα 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της γύρω περιοχής. Όμως πολύ γρήγορα, όπως είπαμε, σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε. Πολύ στα σημαντικά σημεία των πυρκαγιών, ναι, έχουν μεταβεί και τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ώστε να διερευνηθούν και τα ακριβή
0: αίτια της συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα. Σε επιφυλακή οι πυροσβέστες, εθελοντές και δημοτικές αρχές λόγω των καιρικών συνθήκων. Στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Πολύτιμα εργαλεία που συνδράμουν, Στέλλα, στο έργο του εντοπισμού αλλά και της καταγραφής πιθανών πύρινων εστίων είναι σίγουρα οι θερμικές κάμερες.
4: Ναι, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο ελληνικού Αργυρούπολης, Βούλα, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν σε 24ωρη βάση εθελοντές αλλά και οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου αν χρειαστεί να συνδράμουν σε σημεία που ξεσπούν φωτιές. Τρανό παράδειγμα η σημερινή ημέρα, οπότε και χρειάστηκε να μεταβούν στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας στο ελληνικό που εκδηλώθηκε πυρκαγιά νωρίς το μεσημέρι. Εκδηλώθηκε, την κατέγραψε μάλιστα και μία από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Mike Αποστολάκη. Σημαντικά πλέον εργαλεία για την άμεση αντιμετώπιση τυχών συμβάντων. Περνώντας έξω θα δείτε τα επόμενα δευτερόλεπτα τις υδροφόρες καθώς και τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε ετοιμότητα την ώρα ιδίως που προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, όπως και σήμερα σε δάση, πάρκα και άλση απαγορεύεται η διέλευση και κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, έτσι και από εδώ, από τον δρόμο αυτό όπου και βρισκόμαστε, ο οποίος οδηγεί στον Ημιτό Βούλα.
0: Έτσι, σε πλήρη ανάπτυξη δυνάμεις. Είχαμε όμως, Στέλλα, και συλλήψεις για φωτιές σε 3 διαφορετικές περιοχές της χώρας.
4: Άμεση ήταν λοιπόν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για 3 περιστατικά που οδήγησαν σε συλλήψεις σε Αττική, Λέσβο και Ζάκυνθο για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα στη Σταμάτα χθες το βράδυ 33χρονος συνελήφθη καθώς έθεσε σε λειτουργία φορητή ψισταριά. Στη Λέσβο σήμερα το μεσημέρι 63χρονος συνελήφθη διότι εκτελούσε θερμές εργασίες. Και στις δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα διότι παρανόμησαν σε ημέρες κατά τις οποίες ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4. Ενώ και στον Μαραθιά Ζακίνφου σήμερα το πρωί συνελήφθησαν δύο άνδρες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια η οποία εκδηλώθηκε από τετράτροχο όχημα αναψυχής. Γι' αυτό οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Έτσι, αυξημένη προσοχή, το λέμε και το επαναλαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα Χριστοδουλίδου, για το ρεπορτάζ. Δύσκολη χαρακτηρίζεται, κυρίες και κύριοι, τρέχουσα εβδομάδα εν μέσω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για εκδήλωση πυρκαγιών. Το σκηνικό του καιρού συνθέτουν ζέστη και πολύ ισχυρή άνεμη και είναι μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Για την αναλυτική πρόγνωση, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Πώς θα κινηθούμε?
5: Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη περιμένουμε οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Επηρεάζεται μεγάλη περιοχή της ανατολικής χώρας γενικά. Τη μεγαλύτερη ένταση την περιμένουμε στο στενό Καφιρέα, νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες και στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Παράλληλα, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Αυτός ο άνεμος δράους καταβάτει στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά και Ήπειρο περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 με 39 βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα, μια περαιτέρω αύξηση στην ένταση του ανέμου περιμένουμε την Πέμπτη. Mm-hmm. Οπότε και θα έχουμε 8 μποφόρ στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πιθανώς τοπικά να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Επίσης στην ίδια περιοχή, στο στενό Καφιρέα. Mm-hmm. Παράλληλα όμως θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες τοπικές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.
0: Αυτό το σκηνικό θα πέσουμε κάτω από τους 38 δηλαδή εκεί.
5: Θα αρχίσουμε να πέφτουμε κάτω από τους 38 την Πέμπτη. Θα γίνει πολύ λίγο αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, ναι. Αλλά την επόμενη μέρα, Παρασκευή, πλέον αυτή η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα και θα πέσουμε σε θερμοκρασίες γύρω στους 32 βαθμούς στα ανατολικά, ηπειρωτικά και αυτό το
0: Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν
5: γύρω στους 36 στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν όμως να είναι ενισχυμένοι. 8 πιθανώς και 9 μποφόρ. Θα συνεχιστεί το μελτέμι πολύ ενισχυμένο.
0: Άρα ενδεχομένως να υπάρχουν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το λέμε ενώ 15 Αυγούστου. Που θα υπάρχει και μια μεγαλύτερη.
5: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα δυστυχώς την Παρασκευή ναι, να έχουμε 9 μποφόρ και να έχουμε προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τώρα, αν περιοριστεί αυτό το 9 μόνο στο στενό Καφιρέα, τότε δεν θα είναι καλύτερη η κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την αυριανή μέρα, για να σταθούμε εκεί. Τώρα η μισή χώρα κυριολεκτικά βρίσκεται στο πορτοκαλί. Να τα δούμε
5: έτσι,
0: λίγο έτσι.
5: Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι και αυτό απεικονίζεται ακριβώς στο χάρτη αυτό που φαίνεται ότι αυτό το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα επηρεάζει από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Περνάει μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή επηρεάζει νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Εύβοια, τη Σκύρο, ναι. Μέχρι και την Αττική και την Βιωτία. Και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, όλες αυτές τις περιοχές, είναι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό.
0: Και επαναλαμβάνουμε την ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.
5: Όλη την εβδομάδα.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Γυρίζουμε σελίδα. Δεκάδες επιχειρήσεις που παραπλανούσαν καταναλωτές εντόπισε τον Ιούλιο η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Τα συνολικά πρόστιμα, όπως θα μας πει η Κατερίνα Γράβου, ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ.
6: Εντατική είναι και το καλοκαίρι έλεγχη από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς σε όλους τους κλάδους, κυρίως όμως σε εστίαση και καταστήματα λιανικής πώλησης. Όπως είπες και εσύ, δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν τον Ιούλιο, 90 όμως από αυτές εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία και βεβαίως επιβλήθηκαν πρόστιμα σχεδόν 110.000 ευρώ για ελλειπή ή ψευδή ενημέρωση και παραπλάνηση των καταναλωτών. Οι παραβάσεις είχαν να κάνουν με τους τιμοκαταλόγους, τα ταμπελάκια των υποχρεώσεων, αλλά και τις συσκευασίες των προϊόντων που δεν ανέφεραν αναλυτικά τη σύσταση του προϊόντος είτε δεν ήταν ακριβές το βάρος που αναφερόταν σε αυτές. Τέλος, κάποιες επιχειρήσεις δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Λαβράκι έβγαλε η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης κατασχέθηκαν στα Χανιά. Ναρκωτικά τα οποία βρίσκονταν μέσα σε κούτες με παιδικά παιχνίδια. Λεπτομέρειες για την υπόθεση, για την οποία έγινε μια σύλληψη, έχει ο Περικλής Κουκλάκης.
7: Η σύλληψη ουσιαστικά βούλα έγινε χθες Δευτέρα, όταν αστυνομικοί βρέθηκαν σε γραφείο ταχυμεταφορών, ουσιαστικά courier που πραγματοποιεί παραλαβές δεμάτων, όταν ένας 21χρονος, κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι φοιτητής στην πόλη των Χανίων, παρέλαβε ένα δέμα το οποίο μέσα περιείχε 7 κουτιά με από παιχνίδια. Ουσιαστικά αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε, που εξέδωσε και η ελληνική αστυνομία, είναι από το εν λόγω δέμα, το οποίο μέσα στις κουτιές τα παιχνίδια βρέθηκαν περισσότερα από 4,5 κιλά κάναβης, καθώς και 122 γραμμάρια κοκαίνης. Ενώ λίγο αργότερα, σήμερα, στην περιοχή του Ηρακλείου, ένα ακόμα δέμα παρελήφθη, από αυτή τη φορά όμως από τις αστυνομικές αρχές, που σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι είχε ως παραλήπτη τον 21χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπου εκεί βρέθηκε μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα, πάλι εντός κουτών από παιδικά παιχνίδια, το οποίο περιείχε 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάναβης, καθώς και 337 γραμμάρια κοκαίνης. Οι συγκεκριμένες ποσότητες έχουν κρατηθεί, έχουν κατασχεθεί και είναι στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ ο 21χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν και άλλα άτομα, είτε ως παραλήπτες είτε ως αποστολής των εν λόγω δεμάτων, τα οποία οι αστυνομικές αρχές διερευνούν και ενδεχομένως και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και περαιτέρω συλλήψεις. Ο 21χρονος τώρα οδηγείται αρμοδίως στην εισαγγελική αρχή, ώστε να το απαγγελθούν οι κατηγορίες, αλλά και να απολογηθεί για τα όσα του καταλογίζονται. Βούλα.
0: Περίκλης, ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κρήτη στη Μύκονο, μεγάλες ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και ροζ κοκαίνης αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στο νησί, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη 2-23χρονων στον Άγιο Σώστη, Σπυριδούλα Κακλατζή. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα ακόμα και πάνω από τη ρόδα μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούνταν για delivery ουσιών στο νησί.
22: Πράγματι εντυπωσιακό είναι το πόσο εφευρετικοί μπορεί να είναι κάποιοι για να κρύψουν τα ναρκωτικά. Δύο άτομα 23 χρονών συνελήφθησαν για αυτήν την υπόθεση. Σε έρευνα που έγινε στην οικία, βλέπετε και στα πλάνα σας, πως είχαν κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες ακόμα και μέσα σε τάπερ. Ενώ όπως είπες και εσύ, Βούλα, θα δούμε και στα πλάνα μας ότι σε δεύτερο βίντεο είχαν κρύψει, εδώ βλέπετε, σε μηχανή, στην ρόδα ανάμεσα στην μηχανή, μέσα σε μία κάλτσα, και εκεί ναρκωτικές ουσίες. Μέσα στην κάλτσα υπάρχουν 50 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης σε 10 συσκευασίες και 3,2 γραμμάρια κοκαίνης σε 4 συσκευασίες. Συνολικά, από την έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκαν και κατασκεύθηκαν 500 γραμμάρια κοκαίνης χωρισμένα σε 4 συσκευασίες, και εκεί ναρκωτικές ουσίες. Μέσα στην κάλτσα υπάρχουν 50 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης σε 10 συσκευασίες και 3,2 γραμμάρια κοκαίνης σε 4 συσκευασίες. Συνολικά, από την έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκαν και

0: Σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με μυστική στρατιωτική πτήση λόγω Ιρανικής απειλής. Να δούμε με τη Σόνια Φίλη, που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο, πώς στήθηκε, Σόνια, αυτή η ολόκληρη επιχείρηση φυγάδευσης του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως και παραπλάνησης.
1: Γνωρίζαμε, Βουλά, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα αναχωρούσε από την Άγκυρα με το καινούριο Boeing 747 που του χάρισε το Κατάρ, με το οποίο μάλιστα έφτασε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το οποίο ακόμη και μετά την ανακαίνισή του φέρεται ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις σε όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας, αλλά θα ταξίδευε με ένα από τα παλαιότερα Air Force One. Είδαμε λοιπόν εδώ μπροστά στις κάμερες να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, μαζί με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν σε αυτό το ταξίδι λοιπόν. Ωστόσο, φέρεται ότι η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ήταν μια εικόνα μιας επιχείρησης παραπλάνησης. Πρόκειται για μια σκηνοθετημένη αναχώρηση, όπως λένε, και στην πραγματικότητα ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να φυγαδεύτηκε, Βούλα, μυστικά σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τον μετέφερε στην Βρετανία, και αυτό διότι υπήρξε απειλή δολοφονίας από το Ιράν. Μεταφέρθηκε μάλιστα δε, και βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες μας, από το ένα αεροσκάφος στο άλλο, κρυμμένος σε αυτό εδώ το φορτηγό τροφοδοσίας, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στην άλλη πλευρά του Air Force One. Δεν είναι σαφές βέβαια με ποιον τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε στο Air Force One, από το οποίο τον είδαμε να αποβιβάζεται σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες με το καινούριο προεδρικό. Πάντως φαίνεται ότι η επιχείρηση ήταν τόσο επιτυχημένη που οι ίδιοι δημοσιογράφοι πίστευαν ότι ταξίδευαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αν και κάποιοι παραξενεύτηκαν όταν για λόγους ασφαλείας τους ζήτησαν να κρατήσουν τα σκιάστρα των παραθύρων κατεβασμένα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε, Σόνια, πώς απαντά ο Λευκός Οίκος στα δημοσιεύματα. Αρχικά οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν από την Washington Post. Μετά, στη συνέχεια, υπήρξαν αντίστοιχα ρεπορτάζ από New York Times αλλά και από το CNN.
1: Ο Λευκός Οίκος, Βούλα, δεν έχει δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, ούτε το Πεντάγωνο. Μέχρι στιγμής ο διευθυντής επικοινωνίας του Προέδρου, χωρίς να διαψεύσει τις πληροφορίες, είπε μεταξύ άλλων ότι το καινούριο καταριανής προέλευσης προεδρικό αεροσκάφος έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα για την προστασία του Προέδρου, και επανέλαβε αυτό που δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που θα ήθελαν να τον βλάψουν, και γι' αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ασφάλειά του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σόνια Φίλη. Την τιμητική τους έχουν τις ημέρες του Αυγούστου, για να αλλάξουμε θέμα, οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί ανά τη χώρα. Οι αυξημένες πληρότητες στα καταλήμματα μαρτυρούν την ψήφο εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Τα νησιά διατηρούν τα πρωτεία, ενώ και παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών.
2: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
3: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
2: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο.
4: Από τις πιο όμορφες παραλίες της Λέσβου, με καταγάλανα νερά και ξεχωριστό τοπίο, είναι η παραλία Άγιος Ερμογέννης, η οποία είναι μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Μυτιλίνης.
5: Η παραλία εδώ είναι υπέροχη, έχει τα πάντα. Έχει πολύ ωραία νερά, πεντακάθαρα νερά. Το μαγαζάκι που είναι πάνω έχει πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ φρέσκα ψάρια.
6: Πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Τούρκους.
2: Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στον νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
7: Είμαστε στο Καροπλέσι Αγράφων, ένα από τα ορεινά χωριά όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει να πλύνει τα κλινοσκεπάσματα εδώ στην παλιά νεροτριβή ή ακόμη να επισκεφτεί τον νερόμυλο και τα παραδοσιακά μαντάνια και να απολαύσει τη φύση.
8: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο, του βουνού.
2: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφτεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2020.

0: 2027.
1: Στιγμές χαλάρωσης στις κοντινές παραλίες αναζήτησαν οι Θεσσαλονικοί. Μπορεί να μην έφυγαν όλοι για κάποιο νησί, όμως υπάρχουν λύσεις που δεν απέχουν πολύ από την πόλη. Στην Περαία είναι ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας δώσει την εικόνα. Αρκετοί επέλεξαν να βγουν για να κάνουν τη βόλτα τους, έτσι να απολαύσουν ενδεχομένως και ένα ποτό.
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι, Βούλα. Η ζέστη του μεσημεριού έχει υποχωρήσει. Τη σκητάλη πήρε η δροσιά της νύχτας και κάποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν βρίσκεται στο Δήμο Θερμαϊκού και στις παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού, στο παραλιακό μέτωπο είτε της Περαίας, είτε των Νέων Υπαβατών, είτε της Αγίας Τριάδας, διότι είναι πολύ πιο χαμηλή η θερμοκρασία από ό,τι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, να πούμε το ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σηκώσει ακόμη πετσέτα από την παραλία. Είναι ελάχιστοι οι οποίοι απολαμβάνουν μέχρι και αυτή την ώρα έτσι το μπάνιο τους. Οι περισσότεροι, βέβαια, είναι και κοντινός προορισμός για τους Θεσσαλονικείς, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης η Περαία, έχουν έρθει εδώ, έχουν πάρει τη θέση τους στα εστιατόρια της περιοχής, απολαμβάνοντας τους θαλασσινούς μεζέδες. Ένα να πούμε το ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι περπατούν στον πεζόδρομο εδώ της Περαίας, κυρίως οικογένειες με τα μικρά τους παιδιά, τόσο Θεσσαλονικείς όσο και οι Βαλκάνοι τουρίστες που βρίσκονται εδώ στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίοι προτιμούν να μην κλειστούν μέσα στο σπίτι με το κλιματιστικό, αλλά να έρθουν εδώ πέρα έτσι για ανάσες δροσιάς μαζί με τις οικογένειές τους.
1: Τι καλύτερο,
2: και να περάσουν
1: λοιπόν
2: το υπόλοιπο της
1: νύχτας. Ακριβώς, από μια χαλαρή βόλτα λοιπόν, έτσι μεσούντος του καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου, για την εικόνα από Θεσσαλονίκη. 168 άνθρωποι όμως, κυρίες και κύριοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε ελληνικές θάλασσες από την αρχή της χρονιάς. Τα αυξημένα περιστατικά πνιγμών την τελευταία πενταετία, όπου κατά μέσο όρο καταγράφονται 368 περιστατικά ετησίως, μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος. Επιτακτική η ανάγκη παρουσίας ναυαγοσώστης στις παραλίες, καθώς αποδεικνύεται σωτήρια για τους λούμενους. Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπεί μια καλοκαιρινή ημέρα στη θάλασσα σε τραγωδία. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν 7χρονο από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή.
3: Το παιδάκι δυστυχώς άρχισε, εφόσον δεν γνωρίζει κολύμπι, να πνίγεται. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος, ακούσαμε και τις φωνές που έβγαζαν οι γονείς. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με την ναυαγωστική τροπήλη και με ναυαγωστικό ελεύθερο βρεθήκαμε δίπλα στο παιδί.
4: Οι ναυαγωσώστες παρήχαν και οξυγόνο στον 7χρονο που ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και δεν χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό.
1: Από την αρχή της χρονιάς 168 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 87% των θυμάτων ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών.
5: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ναυαγωσώστης πάντα στην παραλία και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά του γίνεται.
1: Στον αποκόρονα Χανίων, ναυαγοσώστης πάλεψε με τα κύματα για να βγάλει στην ακτή μια τουρίστρια που καλούσε σε βοήθεια. Η γυναίκα φαίνεται να ψήφισε τις κόκκινες σημαίες για απαγόρευση κολύμβησης λόγω επικίνδυνων συνθήκων. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις της και κινδύνεψε να πνιγεί όπως και άλλα δύο άτομα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφονται ετησίως κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσες. Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια, ενώ ο τίτλος Πανελλαδικής Εκστρατείας που έχει ξεκινήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη σχολή ναυαγοσωστικής του για την ενημέρωση των πολιτών. Προτείνει χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές, όπως μεταξύ άλλων κολύμπηση ασφαλής, οργανωμένες παραλίες, προσοχή στις οδηγίες του ναυαγοσώστη και στις σημαίες της παραλίας, όχι βουτιές σε άγνωστα νερά, προσοχή στα παιδιά ακόμη και αν φορούν σωσίδιο, όχι πανικός αν σας παρασύρει το ρεύμα. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε στην παραλία. Στο βίντεο βλέπετε και την Ήρα, τον μοναδικό ναυαγοσώστη σκύλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πέφτει στη θάλασσα φορώντας ειδικό σαμαράκι με λαβές για να βοηθήσει στη ρημούλκηση του ανθρώπου που κινδυνεύει προς την ακτή. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σπυριδούλα Κακλατζή, φως στα αίτια του θανάτου, θα ρίξουν οι τελευταίες ώρες του 38χρονου, καθώς είχε να δώσει σημεία ζωής για τουλάχιστον 24 ώρες.
0: Και σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, φαίνεται ότι η ώρα θανάτου του 38χρονου αστυνομικού ορίζεται 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Όσον αφορά τώρα τα αίτια, το πιθανότερο είναι να προήλθε από βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς υπήρχαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου. Ωστόσο, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στο αίμα του, καθώς να πούμε ότι υπήρχε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ μέσα στο όχημά του βρέθηκε. Ο 38χρονος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, όταν εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο συμβατικό επερσιακό του όχημα, το οποίο μάλιστα ήταν κλειδωμένο από μέσα. Την αστυνομία εντόπισε η γυναίκα του τη Δευτέρα το βράδυ, όταν ενημέρωσε για την απουσία του, καθώς δεν γύρισε στο σπίτι, ενώ την ίδια μέρα επρόκειτο να παρουσιαστεί και στην υπηρεσία του και αυτό δεν συνέβη. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε για το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο εξέπεμπε σήμα διαρκώς.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα. Μία ακόμα ματιά στον κόσμο. Ξύπνησε ξανά η Έτνα. Βρίσκεται σε φάση έντονης δραστηριότητας, εκτοξεύοντας γλάβα και τέφρα. Και το ηφαιστειακό νέφος Δημήτρη Δαλιάνη προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας.
7: Η Έτνα είναι από τα μεγαλύτερα, από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας. Έχει ξυπνήσει, βλέπουμε την λάβα να εκτινάσεται με δύναμη και να δημιουργεί ένα ποτάμι πολλών μέτρων. Στην ατμόσφαιρα έχει απελευθερωθεί μεγάλη ποσότητα στάχτης. Το ηφαιστειακό νέφος έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη, προκαλώντας προβλήματα στις πτήσεις. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου πάνω από τη Σικελία. Οι συνεχείς εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας έχουν οδηγήσει σε αναστολές πτήσεων, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Οι κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν.
8: Από τον βορρά μέχρι τον νότο της Ισπανίας, ο πύρινος εφιάλτης δεν σταματά να ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και να δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Στην περιοχή της Ουέλβα, 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο βρίσκεται πρώτων πυλών από χωριά και πόλεις.
9: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
10: Cosas así, cuando empieza a calentarse la zona, pues los vientos empiezan a coger fuerza y el trabajo que realizamos pues se ve sobrepasado por este incendio.
8: Στο Καστελιόν, όπου οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, οι αρχές της Ισπανίας ανησυχούν για αναζωπηρώσεις μετόπων εν ώψη καταιγίδων με υψηλή κεραυνική δραστηριότητα. Ενώ στην περιοχή Ουέσκα στον βορρά, εναέρια μέσα πραγματοποιούν ασταμάτητα ρήψεις νερού πάνω από μεγάλη δασική πυρκαγιά.
6: Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα σε Ζαπορίζια, Κίεβο και Δύπνο Πετρόφσκ, με απολογισμό 12 νεκρούς και 21 τραυματίες, την ώρα, Δημήτρη Δαλιάνη, που εντείνονται και τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών υποδομών.
7: Τη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε νέο μπαράζ, σφοδρό μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ζαπορίζιας, του Κιέβου και στο Ντνιπροπετρόφσκ. Συνολικά οι νεκροί είναι 12 και τραυματίες 21. Βλέπουμε το μέγεθος της καταστροφής, έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές σε κτίρια και σε κατοικημένες περιοχές. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα πως επιδιώκει να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή σε πολιτικές υποδομές. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως η Ρωσία επιτέθηκε στη Ζαπορίζια με βαλιστικούς πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα. Η Μόσχα λέει πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ζαπορίζια. Τώρα οι Ουκρανικές δυνάμεις με τη σειρά τους ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν επίθεση σε δηληστήριο στο Όρεμπορκ, βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Βρίσκεται 1500 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο του πολέμου. Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν επίσης και στην περιφέρεια Βαρονές. Η Ρωσία κάνει λόγο για ένα νεκρό και δύο τραυματίες.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Οδυνηρό αποτύπωμα στο περιβάλλον αφήνει η κλιματική κρίση. Επαναλαμβανόμενοι καύσονες και ξηρασία στην Ευρώπη τροφοδοτούν μεγάλες πυρκαγιές και προκαλούν προβλήματα ακόμα και στον τομέα της ενέργειας.
11: Ακραία καιρικά φαινόμενα και αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη απειλούν την ανθρώπινη ζωή και το οικοσύστημα. Η Δυτική Ευρώπη έζησε φέτος το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 21,62 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικου, σε ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ καταγράφεται στη μέση θερμοκρασία των ωκεανών του πλανήτη, η οποία τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει μέχρι τώρα.
12: Αυτή είναι η κλιματική κρίση που δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος της, δεν έχουμε συνέστηση μέσα σε τι βόμβα κυριολεκτικά ζούμε. Και μάλιστα ένα ατύχημα αρκεί για να καταστραφεί ένας ολόκληρος τόπος.
11: Στις περιοχές που αντιμετώπισαν ξηρασία, οι ήρωοι των ποταμών ήταν πολύ χαμηλότεροι από το κανονικό επίπεδα, όπως ο Σικουάνας, ο Ρήνος και ο Δούναβης. Οι επιπτώσεις στην υδροδότηση, την άρδευση και την παραγωγή ενέργειας σε αρκετές χώρες είναι μεγάλη. Η Ρουμανική Κρατική Εταιρεία Παραγωγής Πυρηνικής Ενέργειας σημείωσε ότι θα μπορούσε να κλείσει τον τελευταίο λειτουργικό αντιδραστήρα της στις 13 Αυγούστου, καθώς τα επίπεδα στον ποταμό Δούναβη συνεχίζουν να μειώνονται.
12: Έχουμε λειψιδρία. Στην Ελλάδα την έχουμε τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Πλέον αντιμετωπίζει και η Βόρεια Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη, η Βορειοδυτική Ευρώπη, φαινόμενα λειψιδρίας που ήταν άγνωστα, παντελώς άγνωστα.
11: Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση της βλάστησης, απειλώντας τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.
13: Μετά από μια πυρκαγιά, αυξάνεται η διάβρωση του εδάφους, διότι πάλι με λειτουργεί ο προστατευτικός μανδύας και συνεπώς έχουμε επιφανειακές απορρές ταχύτατες, παράσυρση εδάφους. Και αν είναι συνεχόμενη, οδηγούμαστε σε ερημοποίηση, ένα φαινόμενο ή αναστρέψιμο.
11: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα στην Αττική έχουν γίνει στάχτη μέσα σε 9 χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί η συχνότητα και η ένταση των πυρκαγιών που εκδηλώνονται.
14: Καλησπέρα. Μία θέση στα play-offs του Champions League. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στην Ολλανδία το παιχνίδι Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται από το 47 με γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Με γκολ, με συγχωρείτε, του Αγιούμπ Ελκαμπή. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference League διεκδικεί τώρα και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τεσσεκά 1948 στη Σόφια. Οι πράσινοι προηγούνται από το 60 με γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Νωρίτερα, η Λεύσκη Σόφια προκρίθηκε στα play-offs του Champions League, εκεί που την περιμένει ήδη η ΑΕΚ. Πρώτα όμως στο Super Cup, καθώς η πρωταθλήτρια Ελλάδας αντιμετωπίζει αύριο στον Παγκρίτιο τον κυπελούχο Όφη. Πανέτοιμες δηλώνουν οι δύο ομάδες για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
15: Στο κατάμεστο Παγκρίτιο στάδιο, από οπαδούς και των δύο ομάδων, ΑΕΚ και Όφη, αναμετρώνται στο τελικό του Super Cup για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Τεράστια πρόκληση για την πρωταθλήτρια Ένωση που διεκδικεί το τρόπαιο 30 χρόνια μετά την κατάκτηση το 1996 και με υψηλό επίπεδο τιμότητας.
16: Είναι holiday of football, big game. With the fans from both sides came for the trophy, and we have to approach it this way. We have to approach it this way, and to do everything in order to receive this piece of a luck to come to our side, which is always necessary to win in the end.
15: Όλοι οι παίχτες θα είναι στη διάθεση του Σέρβου προπονητή, με τους Καλοσκάμι και Αλεξίου, να διεκδικούν θέση βασικού λόγω του κανονισμού του κυπέλου για δύο νεαρούς παίχτες στην ενδεκάδα.
17: Μοιάζει το συνολικό, μοιάζει το ομαδικό. Και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup.
15: Για τον Όφη θα είναι ο τέταρτος τελικός μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Το κίνητρο μεγάλο, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου υπάρχει δίψα και για το Super Cup. Μοναδικός από όνο Μπόρχα Γκονζάλης.
18: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους.
19: Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό. Δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία.
15: Περίπου 20.000 θεατές θα δώσουν το παρόν στο Παγκρίτιο, αν και παραμονές 15 Αύγουστου.
14: Μην χάσετε, κυρίες και κύριοι, στις 14 τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να διεκδικήσει το 4ο χρυσό της καριέρας του. Ο αγώνας του στο Air Sports 1 του Netflix, αλλά και την Air 2 Sport. Σε εξέλιξη είναι ο προκριματικός του άλματος επί κοντό με τη συμμετοχή των Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ώρα, αυτή τη στιγμή την προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη. Επίσης, σε εξέλιξη είναι και ο τελικός της σφυροβολίας όπου λαμβάνει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Ας δούμε την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη. Τα προκριματικά του επικοντό είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς η Εθνική Παίδων νίκησε με 83-78 τη Σλοβενία και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ο Θανάσης Πανούλης είχε double-double με 16 πόντους και 10 rebound, ενώ 16 πόντους και 6 rebound πέτυχε ο Γιώργος Μοναμά. Στους 8 της διοργάνωσης θα παίξει αύριο κόντρα στη Λετωνία, η οποία απέκλεισε τη Σερβία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγρού Στίβου, με νέο πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.06 στα ημιτελικά των 200 μέτρων ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος ως πρώτος στη σειρά του πήρε απευθείας το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο. Την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 8.26.38, ο οποίος αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κατήχε ίδια.
15: Διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους, καθώς το εισιτήριο πήραν τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Ανδρέας Μίτα. Ο πρώτος υπερεύει το 2.23 και ο δεύτερος το 2.19.
20: Το τελικό εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται, το είδαμε και στους άλλους αγώνες τελικούς, δηλαδή δεν ξέρεις που θα βρεθεί το μετάλλιο. Μπορεί να βρεθεί στο 2.30+, μπορεί να βρεθεί στο 2.25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες, ο κάθε αγώνας διαφορετικός.
21: Ο στόχος ήταν να περάσω όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει μου διέδραν κάποια πράγματα στο 15, αλλά αν πάω στο 19 λέω εντάξει, okay, είμαστε λίγο ασφαλείς.
15: Στα 800 μέτρα των γυναικών η Γεωργία Δεσπολάρη σημείωσε 1.59.29 καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε από το...
22: Στον τελικό των 800 μέτρων γυναικών, εντυπωσιακή η 20χρονη Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε τέταρτη αφού συνέτριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 8.26.38.
23: Αυτός ο χρόνος νομίζω είναι και κοντά στο όριο για την Ολυμπιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορώ να το κολυμπήσω. Μπορεί να είναι τέταρτη θέση, αλλά για μένα μετράει το 8.26 που γράφτηκε τώρα.
22: Στον τελικό των 4x100 μεικτής ανδρών γυναικών, η ελληνική ομάδα με τους Χρήστου, Γκούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου τερμάτισε στην 7η θέση με επίδοση 3.45.17. Την πρόκριση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο εξασφάλισε με εξαιρετική κούρσα στον ημιτελικό Απόστολος Σίσκος, τερματίζοντας πρώτος στη σειρά του, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.54.06.
24: Εντάξει, δεν μου λέει κάτι αλήθεια είναι το πανελλήνιο ρεκόρ τώρα. Το μυαλό μου πάλι είναι να περνάω τις φάσεις μία προς μία. Έκλεισε και αυτή η φάση, πηγαίνουμε στην επόμενη αύριο το απόγευμα.
22: Στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδας η Άννα Τουντουνάκη με χρόνο 25.95 κατατάγει ένατη και έτσι δεν θα δώσει το παρόν στο τελικό του αγωνίσματος.
6: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Για τη συνέχεια στο Earth News, ταξιδεύοντας με τη Μάγια και στις 11 φάσμα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα και πάλι μαζί. Καλό σας βράδυ.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θυελλώδεις βοριάδες αναμένονται μέχρι και το 15 Αύγουστο και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη, πιο αισθητή από την Παρασκευή. Συγκεκριμένα την Τετάρτη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια, ενίσχυση των βοριάδων τόσο στο Αιγαίο όσο και στα Ηπειρωτικά και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Στο Earth Cosmos.
3: Μην τολμήσεις, είμαι έτοιμη για όλα.
4: Ή αυτή ή εγώ εδώ μέσα.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω μάνας μου να νιώθει σαν το σπίτι του.
6: Τι γίνεται με το πιστοποιητικό γέννησης?
7: Θα το φροντίσω άλλη ώρα, ρε παιδί μου.
8: Δεν είναι ίδιος με το δικό μας.
9: Έχει μάθει τις εκφράσεις σου. Γι' αυτό σου μοιάζει.
5: Τα διαμάντια δεν υπάρχουν. Απόψε θα γίνει χαμός με το Μάνο.
10: Απόψε θα μπει το νερό στα βλάκια.
11: Νομίζεις?
12: Σε ξένα χέρια. Αύριο στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
13: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
14: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
13: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
15: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
16: De la radio television publique grecque.
17: Nachtarabda.com.
18: Grazie per escuchar.
19: Thank you for listening.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
2: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Φωνή των Ονίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονίνων.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Συνεχίζουμε την εποπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

τα super mix της φωνής των Ελληνών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε του. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Tampa της Floridas. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, σήμερα Τρίτη και πολύ ζέστη εδώ στη Φλόριντα. Σας καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη αλλά και πάρα πολύ ζεστή Φλόριντα. Καλό καλοκαιράκι, να περνάτε καλά.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

2 ώρα 4 και 32 λεπτά θα περάσει λίγη ώρα τώρα με διάφορα γλεντζέντικα τραγούδια. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Μεγάλη σεισμή στην Κολούμπια, 7,4 Ρίχτερ, ήταν ακριβώς την ίδια ημερομηνία που γίνανε σεισμοί εδώ και 73 χρόνια, 74 χρόνια, το 1953 στην Κεφαλονιά. Ήταν ακριβώς 7,4 Ρίχτερ και είχε σιωπηδώσει όλο το νησί. Θα προσπαθήσω σήμερα να έχουμε το Μητροπολίτη από την Κολούμπια να ακούσουμε τι θα μας πει στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην χάσετε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα Τρίτη, ωραία μέρα, αλλά και πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές ζέστες. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Κορέα, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, στις... Ιαπωνία, επίσης στο Βιετνάμ, σε όλους τους φίλους στη Σιγκαπούρη, τους Κεφαλονίτες, όπως και κάτω στις Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό και στους λίγους ναυτικούς που έχουμε πλέον. Δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε στη δεκαετία του 70, 80, 90 που η Ελλάδα πραγματικά ήταν υπαριθμό ένα εμπορική ναυτιλία στον πλανήτη. Σήμερα ξέρω δεν σας αρέσει αυτό που θα σας το πω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η πρώτη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο, ποιος είναι, ξέρετε? Εγώ τα αφήσω να το μαντέψετε εσείς και να δούμε θα μαντέψει κανένας ποιος είναι η πρώτη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο. Επίσης, ποιο κράτος είναι αυτό το οποίο διοικεί τον πλανήτη και ποιο είναι το πρώτο κράτος που έχει τα πάντα από τα πετρέλαια στον πλανήτη. Ένα κράτος είναι. Και σας το λέω από τώρα, ούτε η Αμερική είναι, ούτε η Ρωσία. Αλλά σκεφτείτε λιγάκι. Σκεφτείτε και θα πείτε μόνοι σας ποιος είναι. Για να σας βοηθήσω, είναι ένα κρατήδιο πολύ μικρό και το οποίο έχει τόση δύναμη που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Βρίσκεται κάπου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσουμε έτσι δηλαδή, σιγά σιγά. Εχθές δεν είχα εκπομπή, είχα κάποια τεχνικά προβλήματα. Καλοκαίρι είναι και τώρα ζέστη πολύ εδώ πέρα, το αρκοντήσω, δεν ξέρω, κάτι έπαθε, είχα αλλάξει και πέρυσι πάλι, πάλι χάλασε φαίνεται, πρέπει να φωνάξω τον άνθρωπο να το κοιτάξει πάλι. Δεν δουλεύει και θα γίνω μόσχημα προτού τελειώσει η εκπομπή σήμερα. Δυσάρεστες ήταν οι ειδήσεις από τους φίλους μας και το δεσπότη μας τον Τιμόθεο Άσος από την Κολούμπια. Και μάλιστα υπήρχαν πολλοί σεισμοί και ένας μεγάλος σεισμός της κλίμακας των 7,4 Ρίχτερ. Μεγάλες ζημιές, και θα ακούσουμε τον Μητροπολίτη, τον Δεσπότη να πω, να μιλάει σήμερα εδώ κοντά μας. Δεν μπορώ να τον πετύχω ζωντανά, αλλά έστειλε κάποιο εδώ πέρα και το μαγνητοφωνήσαμε, αλλά προσπαθώ να βγάλω ζωντανά στον αέρα. Αυτό είναι στα βουνά, μεγάλες καταστροφές γίνονται στην Κολούμπια. Έχουμε κάποια τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ. Α, έχω το... Α, ναι, εδώ είναι. Κάτσε να το βάλουμε στον αέρα κατευθείαν. Ένα λεπτό, Δεσποτά μου, περίμενε να ανοίξω το... πού πήγε, να ανοίξω το μάικρο. Εδώ είναι. Έλα, να το βγάλουμε στον αέρα. Γεια σου, Δεσποτά μου. Εγώ τώρα για σένα είμαι στον αέρα ζωντανά. Τώρα μιλάω για σένα, ναι. Κάτσε να δω πού με πήρε στο Viper, με πήρε.
3: Όχι, σα πήρανε για το Messenger του Facebook.
0: Α, κάτσε να σε πάρω. Κάτσε μου πως η γραμμή.
3: Πάρτε μου για το Viper.
0: Το Viper είναι άσος. Α, κάτσε να βαθά. Σε πάρω στο Messenger, ένα λεπτό περίμενε. Περίμενα να συνεχθώ με το Messenger, τα είχα εδώ πέρα προηγουμένως. Εδώ, Δεσπότης, Καρλ Μίσεν. Με πήρε η Σαντορίνη. Μια φορά, Σαντορίνη, δεν έχετε σεισμούς, Μην μου πείτε ότι έχετε 17 σεισμούς. Με πήρε τόσο η Σαντορίνη. Περνάτε καλά. Εδώ, Δεσποτά μου, σε παίρνω πίσω. Σε παίρνω πίσω. Κλείσε να μπούμε στον αέρα από το μεγάλο το κομπιούτερ, να σε δει ο κόσμος. Θα μου τα πεις όλα σήμερα. Λοιπόν, εντάξει είμαστε, πάμε. Α, ωραία. Τώρα είμαστε και στην τηλεόραση ζωντανά.
3: Μπράβο.
0: Κλείσω εγώ την κάμερά μου, να βλέπω μονάχα εσένα. Λοιπόν, καλησπέρα την αγάπη μου, γιατί πάντα σε σκέφτομαι εγώ και η οικογένειά μου και όλο το ακροατήριό μας. Έχουν σπίσει τα τηλέφωνα εδώ πέρα και τα text message. Πάρε το Δεσπότη, πάρε το Δεσποτά μας. Τι έγινε, μήπως έπαθε τίποτα. Και όλος ο κόσμος ανησυχεί για σένα, Δεσποτά μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω πρώτα ότι έως τώρα, κατά την έρευνα που κάνουμε με την κυρία Γεωργία, που είναι γραμματέα στη Μυστική Παροικία, κανένας Έλληνας σωματικά και στις περιουσίες τους έχει πάθει κακό.
0: Μπράβο.
3: Έως τώρα, διότι μπορεί να υπάρχει κανένας Έλληνας που να μην ξέρουμε πού βρίσκεται, αλλά προς το παρόν η έρευνα αυτά μας λένε. Όμως δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι τα νέα της Κολομβίας είναι πάρα πολύ άσχημα. Εμείς καταρχήν έχουμε μία ενορία στην πόλη της Περέιρας. Ναι. Ο πάτερ που κατοικεί εκεί δεν έχει φαγητά, δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Πρέπει να ανέβει σε ένα βουνό όπου πιάνει σήμα, διότι οι κεραίες οι οποίες ενώνουν όλες τις τηλεφωνικές εταιρείες έχουν πέσει. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Καταρχήν οι πόλεις βρίσκονται κλεισμένες από το στρατό και από την αστυνομία, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν το έργο οι διάσωσες ομάδες που εργάζονται τώρα. Είναι πολύ δύσκολη ώρα για την Κολομβία. Ο σεισμός ήταν, Άγγελε, ήταν πάρα πολύ σκληρός σεισμός. Να φανταστείτε, εγώ έχω κοιμηθεί μόνο 2 ώρες, κατά τις 4 η ώρα κοιμήθηκα έως τις 6 η ώρα, μάλιστα, που ξύπνησα πάλι.
0: Το ξέρω, παίρνω τηλέφωνο 2 μέρες από την ημέρα του σεισμού. Ναι. Για πες μου, Δεσποτά μου, ποια ημερομηνία έγινε ο σεισμός?
3: Αυτό ακριβώς έχουμε την περασμένη μέρα, 7 η ώρα το πρωί.
0: Ποια δηλαδή ημερομηνία ήταν?
3: 10.
0: 10,
3: ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
3: 10.
0: Το πιστεύεις ότι την ίδια εβδομάδα, το 1953, την ημέρα που έγινε ο σεισμός στην Κολούμπια, έγινε και ο καταστρεπτικός σεισμός στην Κεφαλονιά?
3: Δεν και... το ήξερα εγώ αυτό.
0: Ναι, όχι, σιωπεδόθηκε όλη η Κεφαλονιά και μονάχα μια εκκλησία έμεινε επάνω, η Δακρυγόνα στο Λιξούρι, εκεί που πήγαν τους τουρίστες. Και αυτή δεν έπεσε, όλα τα σπίτια είχαν σιωπεδοθεί. Αυτή η εκκλησία έμεινε και δάκρυζε η Παναγία. Λέει, βοήθησε να μην πέσει η εκκλησία. Ήταν πολύ καταστρεπτικός ο σεισμός, είχαμε πάρα πολλά θύματα. Και να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ να βρω τώρα ντοκουμέντα για να κάνω ένα παρουσιαστικό για την Κεφαλονιά και τα πάντα. Anyway, αλλά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ εγώ, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους εκεί πέρα και οικογένειες και τα πάντα. Και θα ήθελα να σου πω, Δεσποτά μου, ότι εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου και η φωνή των Ελλήνων και το ακροατήριό μας, ό,τι χρειάζεστε είμαι στο πλευρό σου. Προσπάθησα σήμερα να επικοινωνήσω με τους Λατίνο εδώ της Τάμπας. Είναι πολύ, πολύ βαρύ το πρόγραμμά μου, γιατί θα παραδώ και θα έχω συνεδριάσεις με κάποιους εδώ πέρα στις κοινότητες, στη Τάπα, Κολομπιανούς, και θέλω η φωνή των Ελλήνων να ξανακάνει αυτό που έκανε στην Ουγκάντα, να κάνω ένα σούπερ μεγάλο έρανο και μέσω της, της Κολομπιανής, του Κολομπιανού προξενείου στη Τάμπα, να μαζέψουμε τις εκκλησίες μας εδώ με τον Μητροπολίτη μας, με τους ιερείς και όλο τον κόσμο, να μεταφέρουμε ρούχα, νερά, όχι λεφτά, δεν μας δίνουν λεφτά, ρούχα, νερά.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα προς το παρόν, βέβαια,
0: σκηνές.
3: Λόγος ότι είμαστε, χρειάζονται σκηνές οπωσδήποτε.
0: Πες
3: αρκετές σκηνές, όσο μπορείτε να βρούμε σκηνές.
0: Πες μου,
3: να βρούμε, όμως και μαζί με τις σκηνές, βέβαια νερό για να το μεταφέρουμε είναι δύσκολα, αλλά σκηνές και διάφορα εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν τους διάσωσες στο έργο που τελούν, για να μπορέσουν να κόψουν τα σίδερα και να σπάσουν τους,
0: ναι,
3: τα δοκάρια και τις κολόνες και τους τοίχους που έχουν πέσει επάνω. Σιγά σιγά, τώρα προς το παρόν είναι με τη χάρη του Θεού να βρούμε όσοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που έπεσαν, και μετά οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Χρειάζεστε αν στείλουμε εδώ φαγητά, δηλαδή ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα προϊόντα, τέτοια
3: οποία... Και αυτό γίνεται, δηλαδή τέτοια πράγματα, αφού προέρχονται αυτά.
0: Νερά, άμα τα στείλουμε τα νερά, σε φιαλωμένα νερά, μπουκάλια τέτοια.
3: Ακούστε, τα νερά δεν χρειάζονται.
0: Δεν χρειάζονται. Να μην τρέχω αδίκως για νερά, εντάξει. Αλλά έχετε και πάρα πολλά.
3: Άκου, Άγγελε, καταρχήν, εγώ φεύγω αύριο για τα σύνορα με την Βενεζουέλα, διότι έχω να πάω και φιλανθρωπική βοήθεια στους πάσχοντες του σεισμού La Guaira της Βενεζουέλας.
0: Ρε παιδί μου, έχουμε και εκεί πολλούς Έλληνες. Ναι.
3: Εκεί πάμε να μοιράσουμε ό,τι μπορούμε να μοιράσουμε ή να βοηθήσουμε όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αμέσως μετά γυρνάω πίσω για να μπορέσω να πάω στην πόλη της Περέιρα, διότι τώρα, προς το παρόν, οι δρόμοι για να μπούμε στην πόλη της Περέιδας και Αρμένια, Κάλι και Τσοκό είναι κλειστές.
0: Ναι, εγώ θα διοργανώσω μέσα σε μια εβδομάδα ή την ερχόμενη εβδομάδα το group το δικό μου να με βοηθήσει, δεν μπορώ να τα κάνω να μόνος μου. Θα νοικιάσω και ένα μεγάλο semi trailer truck να πηγαίνω σε εκκλησίες και να μαζεύω τα πράγματα αυτά, ώστε να είναι πιο εύκολα για τους ομογενείς. Θα μιλήσω με τους ιερείς, μίλησα με την πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου, θα μιλήσω και με τον ιερέα και με τους προέδρους των εκκλησιών, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, θα κανονίσω να τα αναλάβει το προξενείο της Κολούμπιας και αυτοί να τα μεταφέρουν σε σέναν, προσωπικά σε σέναν.
3: Ναι, να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να τα μεταφέρουμε εδώ και να τα πάμε στην Περέιρα και να τα πάμε στους Πάσχοντες.
0: Ναι, γιατί εγώ πιστεύω σε σέναν, διότι βλέπω από χρόνια που είσαι εγώ στον αέρα και συνεργαζόμεθα πάρα πολλές φορές και πάρα πολλοί δικοί μας έχουν βοηθήσει, ότι κάνεις ένα θαυμάσιο. Εν είσαι ο δεσπότης των φτωχών. Είσαι ένας δεσπότης που πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχουμε τη δύναμη και θα το κάνουμε εμείς αυτό, να σε βοηθήσουμε να πας στα χωριά, στα πάντα, έστω και αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη, να τους δώσουμε κάτι, να... Δηλαδή δεν μπορεί να κοιμούνται οι άνθρωποι μέσα στα βράχια και μέσα στους δρόμους και μέσα εκεί. Όλα γκρεμιστεί τα πάντα εκεί πέρα στην Βενεζουέλα. Εμείς όχι στην Βενεζουέλα, στην Κολούμπια κτλ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω εγώ τα κόλληπτα εδώ πέρα, εσύ απάντα, για να μπορέσω να μαζέψω αυτό το οποίο χρειάζομαι. Σκηνές επί το πλήστο. Θα δω και ο Ερυθρός Σταυρός εδώ, τι μπορεί να κάνει και αυτός. Θα τους μαζέψω όλους μαζί. Είναι και τα λατινικά σωματεία, τα οποία και εμείς θα γίνουμε μια γροθιά όλοι μαζί, και να γίνει ένα μεγάλο μπουμ και να βρούμε και ένα καράβι. Κάποιος θα μας δώσει το καράβι μας και την άλλη φορά, δωρεάν δηλαδή, γιατί όλα κοστίζουν, ξέρεις. Τα πάντα θέλουν τώρα.
3: Τα πάντα. Καταλαβαίνω.
0: Αλλά θέλω να βρω τώρα κάποιον, θα βρω το φίλο μου τον εκατομμυρίχο, ο οποίος πάντα με βοηθάει στην παρέλαση.
3: Όποιος μπορεί να το κάνει, όπως και να είναι, εγώ στέλνω σε εσάς όλη την αγάπη. Πρέπει να σας αφήσω, γιατί έχω τώρα υποχρεώσεις εδώ, οργανώνω πράγματα, καταλαβαίνετε, τώρα για μία πλευρά, για την άλλη. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι Άγγελε, εγώ θα σας στείλω μάλιστα ορισμένα βιντεάκια για το έργο που τελούμε.
0: Τα βλέπω, τα μάω στον αέρα.
3: Με τους φτωχούς, οι οποίοι είναι οι αόρατοι, τους λέμε εμείς. Γιατί οι αόρατοι? Γιατί η Κολομπία δεν τους λογαριάσει, γιατί είναι παράνομοι εδώ. Η Βενεζουέλα δεν τους λογαριάσει, επειδή έφυγαν από τη χώρα τους. Και αυτοί οι άνθρωποι κατοικούν κάτω από λαμαρίνες. Εδώ που είμαστε 2.700 μέτρα πάνω από την θάλασσα, μία λαμαρίνα ο στίχος,
0: η οσεστέπη. Παιδί μου, να κάνουμε κάτι.
3: Γίνεται ένα ψυγείο το βράδυ. Ναι. Τώρα, πρόσφατα μοιράσαμε πάνω από 300 κουβέρτες.
0: Α, θέλετε και κουβέρτες, να στείλω και κουβέρτες.
3: Εμείς μοιράσαμε κουβέρτες, μοιράσαμε σεντόνια, μοιράσαμε φαγητά, φάρμακα, κρεβάτια, ό,τι μπορούμε να βρούμε και ό,τι μας είναι δυνατόν. Αλλά είναι ουσιαστικό να κάνουμε αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει, Δεσποτά μου, σε υπερευχαριστώ που με πήρες τηλέφωνο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η φωνή των Ελλήνων, στείλε μου, σε παρακαλώ, τώρα που μετά που θα κλείσουμε, το Viber, το τηλέφωνό σου. Να έχω άμεση επικοινωνία. Θα επικοινωνήσω και με το προξενείο. Στείλε μου και το προξενείο το τηλέφωνο εκεί πέρα, στην πρεσβεία το τηλέφωνο.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Ώστε μπορεί μέσω της πρεσβείας της Ελληνικής να δοθεί διαταγή από τον κοινό.
3: Να μιλήσουμε, γιατί είμαστε σε συνεργασία με τον Σεβασμό. Με τον εξοχότατο και σεβαστό πρόσωπο του κυρίου Ιακώβου Ιακωβίδης, που είναι ο πρέσβης της Ελλάδας για το Περού.
0: Ναι, το ξέρω. Δώσε χαιρετίσματα. Στείλε το τηλέφωνο και αυτού. Εν τω μεταξύ, θα επικοινωνήσω και με την ελληνική κυβέρνηση, ως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να βρούμε κάποιο καράβι που θα είναι εδώ στην περιοχή, να πάρει όλα τα πράγματα, τα φέρει εκεί κάτω. Κατευθείαν. Ένα καράβι θα τα γεμίσει όλα. Ολόκληρο εμπορικό καράβι δηλαδή. Θα το κανονίσω, ναι. Θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Και πήρε, Δέσποτά μου, έχεις την ευχή όλων των Ελλήνων.
3: Να είστε καλά, και όλη την αγάπη και τα σέβη σε όλους, και ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
0: Στείλε μου αυτό το τηλέφωνο από σούπα, εντάξει, εδώ στο.
3: Παρακαλώ, γέννητο, να είστε καλά. Όλη την αγάπη.
0: Την αγάπη μας.
3: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Θεός τον έστειλε. Αλήθεια σας λέω. Τώρα τρεις μέρες προσπαθώ να τον πετύχω, του στέλνω μηνύματα για αυτά, και αυτός τρέχει. Τρέχει σαν τι. Είναι το κάτι άλλο αυτός ο Δεσπότης. Και ξέρετε, δεν είναι Έλληνας, για να μην νομίζω ότι είναι και Έλληνας κιόλας. Εντάξει. Είμαι πιο υπερήφανος, διότι δεν είναι Έλληνας, είναι Ινδιάνος. Η καταγωγή του έχει από τις Ινδίες, Ινδιάνος Ρετπάτσι. Από αυτούς τους Ινδιάνους που έχουν στην Αμερική. Αυτή είναι στη Λατινική Αμερική, Ινδιάνος, της Κολουμπίας. Ινδιάνος, και εδώ και πόσα χρόνια, 7-8 χρόνια τον πρωτογνώρισα, που βγήκε στο Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όταν είχα τη λειτουργία κάθε πρωί, και έλεγε: ήρθα στην Ελλάδα. Σκαλά τα ελληνικά του, Παναγίτσα μου, καλύτερα και από μένα. Ήρθε, λέει, στην Ελλάδα και ψάχνω μέσα στους Έλληνες να βρω έναν Έλληνα. Τρελάθηκα όταν το ακούσα αυτό. Πάω. Πήρα τη Μητρόπολη, πήρα τους πάλι. Πού, ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ήταν μπόμπα εκεί μέσα για σας. Και πραγματικά το προωθήσανε και το έβαλα από τότε, μπαίνει στον Άρα και το γνωριστήκαμε. Έχω πάει στην Κολομπία δύο φορές, αλλά προσπάθησα να πήγαινα το χρόνο στην Βραζίλια, αλλά δυστυχώς δεν θα πάμε, διότι δεν έχω και το αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, μου στέλνει τα τηλέφωνα εδώ πέρα, όλα τα πάντα, τα βλέπω. Εντάξει, ο Άσος, ο Μητροπολίτης Τιμόθεος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να πάμε να ακούσουμε και αυτό το οποίο λέει. Ακούστε εδώ πέρα, που το έκανε χτες αυτό. Που το έστειλε χτες. Να το ακούσουμε.

Ανοίγω αυτό το παράθυρο για να σας στείλω ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Μετρόπολης Μεξικού, του Σεβασμιωτάτου Ιακώβου, του Κλήρου και της περιφέρειας, Μετροπολιτικής Περιφέρειας Κολομβίας και Βενεζουέλα, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας προς εμάς μετά την τραγική Σεβασμιωτάτου Ιακώβου, του Κλήρου και της περιφέρειας, Μετροπολιτικής Περιφέρειας Κολομβίας και Βενεζουέλα, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας.

0: κατοικίες σε 3 και 4 διαφορετικές περιοχές. Πόλη Περέιρα, Κάλι και Μανισάλες και στις άκτες του Ειρηνικού Ωκεανού της Κολομπία. Επίσης, έως τώρα 132 ανθρώπινα θύματα έχουμε αριθμίσει και δεν ξέρουμε πόσα άλλα πρέπει να ανακαλύψουμε όσο σηκώνουν.
1: Είναι παραπάνω.
0: Τα ερείπια της καταστροφής από κάθε σπίτι και κάθε πολυκατοικία που καταστράφηκε και έπεσε κατά τον σεισμό. 700 τραυματισμένοι και οπωσδήποτε να σας πληροφορήσουμε ότι 3 νοσοκομεία της χώρας έχουν καταστραφεί εντελώς. Άλλα 18 νοσοκομεία και κλινικές έχουν υποστεί δομικές ζημίες μεγάλες και σκληρές. Σας πληροφορούμε ότι 39 εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, και αυτά σημείες μεγάλης έπαθαν, και ως εκ τούτου πάρα πολλά παιδιά δυστυχώς θα μένουν χωρίς χώρους για την εκπαίδευσή τους. Η αριθμία αυτή όμως αυξάνονται όσο περνάει η ώρα και μπαίνουμε σε επικοινωνία με χωριά και περιοχές και κομμόπουλες οι οποίες βρίσκονται μακριά. Χάσαμε κάθε επικοινωνία, όπως και στην πόλη Περέιρα, Μανισάλες, Κάλι και οπωσδήποτε σε διάφορες πόλεις, χωριά και κομμόπουλες της περιοχής και της ελληνικές άκτες της Κολομπίας. Επαφή δεν υπάρχει έως τώρα και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων και πώς είναι νεκροί και πώς είναι τραυματισμένοι. Σιγά σιγά μαθαίνουμε αυτά. Έχουμε ζει επάνω από 40 μετασεισμοί. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη ώρα για μας, αλλά δεν πάβει να έχουμε πίστη και να είμαστε ευγνώμενοι απέναντι στο Θεό που φυσικά μας προστατεύει και μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη ώρα που επιβιώνουμε. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία για το Περού και της Κολομπίας, με τον κύριο Γιάκωβος Γιακωβίδης, που συνεργάζεται τώρα με την Ιερά Μετρόπολη Μεξικού και με την περιφέρεια της Ιεράς Μετρόπολης Μεξικού, Μπογωτά και Κολομπίας, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο καλύτερο μπορούμε τους πάσχοντες και όσοι ζουν αυτές τις σημείες που αφήνει τέτοιον σεισμό. Όπως και να είναι, μεσάνυχτα 10 Αυγούστου το 2026, επαναλαμβάνουμε, οι πληροφορίες είναι αυτές, ευχαριστούμε και μπαίνουμε σε επικοινωνία. Δυστυχώς οι περισσότερες πόλεις όπου έχουν γίνει καταστροφή βρίσκονται κλεισμένοι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινούνται μέσα στην πόλη. Σιγά σιγά μαθαίνουμε την πραγματικότητα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να τελέσουμε έναν άρρωστο για τον πονεμένο και πάσχοντας άνθρωπος που είναι εικόνα Χριστού. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάτε ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον εμετιούσιον των σημείς ημερών, και αφεσιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και μίας αφιλέντησος ελεύθερη ημών, και μη συνεχίσεις μας υπηρεμών, αλλά είσαι εμάς από το πονηρού. Αμήν.
1: Το καταλάβετε, πολύ αγαπητά αυτά παιδιά από την Κολούμπια, μου θυμίζει όταν είχα πάει το 2020 στο Μητροπολιτικό Ναό της Κολούμπιας, ήρθε ένας πιτσιρικάς σαν και αυτά τα παιδιά που είδατε. Ήμουνα με την κόρη μου τότε, γιατί είχαμε γεμίσει όλη κορώνα το 2020. Τα λέω αυτά γιατί είναι γεγονότα τα οποία συνέβηκαν, αλλά εγώ και η κόρη μου είμαστε τρεις

0: μέρες. Η μικρή, η μεγάλη ήταν 5 μέρες, η γυναίκα με 4 μέρες. Δεν έφτανα στα όταν καλά, δεν ήρθαν έξω. Εμείς πήγαμε μπαμπα, παρόλο που είχαμε την κορώνα και τα λοιπά. Anyway, και μπαίνω στην εκκλησία μέσα, έρχεται ένα παιδί, σαν και αυτό που είδατε, που είπα το πιστεύω. Να τα ελληνικά του. Άγγελε, άγγελε, εσύ ο άγγελος. Μαρά. Μου λέει η κόρη μου, μα από εκεί αμπάμε, λέει, σε ξέρουν. Αυτό παιδί που σε ξέρει, από ποιος που σε ξέρει, τα πιο ξέρω κι εγώ να μάθουμε. Γεια σου, λέω, τι κάνεις, ποιος είσαι εσύ, του λέω. Από κρουαζιέρα, έχεις έρθει και εσύ εδώ, μήπως είσαι από το τάφος, μήπως λέω από την Αμερική. Όχι, λέει, εγώ μένω εδώ στην Κολούμπια. Στα ελληνικά του, άπταστα. Λέει, κάθε μέρα σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Και τα λες τόσο ωραία και μαθαίνουμε και ελληνικά εγώ και οι φίλοι μου. Και από τότε μου ανάφερε και το Δεσπότη και η ελληνική εκκλησία. Τι λες, όλοι δηλαδή μιλάτε ελληνικά εδώ στην Κολούμπια. Ναι, όλα τα παιδιά, λέει, όλοι μας μιλάμε την ελληνική γλώσσα, όπως τα είδατε και σε εκκλησίες και λειτουργίες που γίνονται. Κάποιος μου γράφει, ρε άγγελε, μου λέει, καλά, λέει, καλά, λέει, αυτός ο παπάς μιλάει ελληνικά. Όχι, μιλάει ελληνικά. Τα πάντα μιλάει. Κατέχει την ιστορία της Ελλάδος. Κατέχει όλη την Ελλάδα, να σας τα πει απάνω κάτω όλα. Να δεις οι εορτές που κάνει για την 25η Μαρτίου, για την 28η Οκτωβρίου, στα σχολεία μέσα, με ελληνικές σημαίες, τα πάντα. Είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός δεσπότης. Είδατε και το όνομά του, Τιμόθεος Άσος. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, όπως είπαμε ξανακά πάλι για την Κεντρική Αμερική, όταν είχε πέρασει ένας καταστρεπτικός τυφώνας και μαζέψαμε πάρα πολλά πράγματα. Από όλες τις εκκλησίες, θυμάμαι, ήταν, είχε εργαστεί μαζί μου ο πρόεδρος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, ο Γιώργος Σακινδίνης, από τους ψηφοφόρους ο Γκάσο Τσιλιώνης, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς. Ο Κώστας Σισόης, ο Γιώργος Πουμάκης, επίσης από τον Άγιο Γιώργη η εκκλησία. Βέβαια, είχαν μαζέψει πάρα πολλά πράγματα, τα αφήναν στην εκκλησία στο χώρο και πέρασε στον τρόπο και τα πήραμε. Επίσης ο Γιώργος ο Φίλος ο Ρέτσος. Ήτανε μαζί μου, πολύ γάμο και το τρώω και τα πάντα, βοηθούσε. Και του μήνεγα χτες και του λέω, είσαι έτοιμος. Μου λέει, τι έχουμε πάλι εκστρατεία, του λέω, να μαζέψουμε πράγματα για την Κολούμπια. Ω, νο, λέει, και δεν μπορεί. Εντάξει. Αλλά μετά την εκπομπή, θέλω παιδιά, νεαρούς και νεαρές, δεν έχει σημασία, γιατί θα είναι και οι κόρες μου που θα βοηθήσουν και οι γυναίκα μου πάντες. Αλλά θέλω στρατό, θέλω παιδιά να με βοηθήσουν, ξέρω πολλά λείπουν στην Ελλάδα, για να κάνουμε αυτό το κίνημα και να τα πάμε στη Τάμπα όπως κάναμε την άλλη φορά. Ακόμα δεν ξέρω με ποιο καράβι θα φύγουν, περιμένω να επικοινωνήσω με τον πρόξενο της Κολούμπιας, και εάν η ελληνική πρεσβεία στο Περού ή στο Κολούμπια θα επικοινωνήσω εγώ τα τηλέφωνα εδώ πέρα τώρα μαζί τους, αύριο κάποια στιγμή. Παίρνω μερικές μέρες όταν πάρω να συμπόδι και αυτοί να βρουν μέσω της κυβέρνησης Μητσοτάκης, αν υπάρχει κανένας εφοπλιστής που με ακούει και βλέπει αυτή την εκπομπή, πάρτε το τηλέφωνο μου. Είναι Viper ή WhatsApp. 01-727-481-0812. Αυτά τα οποία δεν θέλω λεφτά. Σας λέω και την άλλη φορά δεν είχαμε μαζέψει ούτε μια πεντάρα. Τίποτα μαζέψαμε. Ακόμα και το τρόκι που πήραμε ήταν όταν πήγα στην εταιρεία και λέω, θα μου δώσει ένα τρόκι, μην το θέλεις. Να το γεμίσω, λέω, να πάω από το Σαν Πίτσμπουργκ, Αριστσότα, Μπρέντετρο, ξέρεις όλες τις εκκλησίες, Λέικλατ, έχω πράγματα να μαζέψω, θα πάω στο λιμάνι στην Τάμπα. Και όταν του είπα, είναι για την Ουγγάντα και τι λέει, ρε, εσύ μου λέει. Μόνο δωρεάν και εγώ το τρόκι. Το έδωσε ο δέκατος. Δηλαδή ο κόσμος έχει τη θέληση να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή δεν είναι. Και τώρα ακόμη περισσότερο που έχουμε έναν Έλληνα δεσπότη. Ινδιάνο Έλληνα δεσπότη. Και είδα, του είπα, θα τα στείλουμε, αλλά κατευθείαν θα έρθουν τα πράγματα σε σένα, ναι, γιατί δεν θα. Η πρεσβεία τα πάρει, θα τα δώσουν τα πράγματα anyway. Γιατί ο κόσμος εκεί είναι πάρα πολύ φτωχός και πεινάει. Τι να σας πω, έχω πάει στην Κολούμπια. Είναι δραματική υπόθεση. Το μόνο το οποίο θα χρειαστώ, όπως είπε και ο Δεσπότης, είναι σκηνές, φαγητά, κονσερβοποιημένα προϊόντα κτλ. Αγαπητοί, με καταλαβαίνετε, κονσερβοποιημένα προϊόντα τέτοια πράγματα. Νερό δεν θέλουν. Νερό δεν θέλουν διότι είναι άχρηστα. Αλλά άμα έχουμε και baby foods, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι ζεστά, να τα σύμωνα κάτω, σεντόνια και κουβέρτες. Αν χρειαστεί τίποτα άλλο, θα δω τι άλλο. Θα έχω τη λίστα μου. Ευχαριστώ και τους Ισπανικούς σταθμούς στη Τάμπα, όπου επικοινώνησα μαζί μου. Έβγαλα και ένα flyer εγώ έξω και είπα στο flyer αυτό, ας πούμε, το ότι η φωνή των Ελλήνων είναι πάντα στο πλευρό σας, στην Κολούμπια. Είμαστε στο πλευρό τους. Εδώ βλέπουμε τον παπά πάλι, ο οποίος έβγαλε εδώ πέρα η Ελληνική Πρεσβεία ένα κήρυγμα. Του στρίγει το δικό μου εδώ πέρα, που είμαστε στο πλευρό και δει καταστροφές που γίνονται, παιδιά. Τι να σας πω, πάρα πολλές καταστροφές. Και ο Δεσπότης εδώ πέρα μοιράζει, κοιτάξτε, αν το βάλω αυτό το κομμάτι ένα λεπτό, και δεν είναι πάνω, εδώ το βλέπουμε. Ο Δεσπότης εδώ πέρα μοιράζει σεντόνια. Κοιτάξτε εδώ, σεντόνια. Κουβέρτες σε μπαούλα μέσα, τα κουβαλάνε. Έχει παιδιά εκεί. Έχει πάρα πολλά παιδιά. Τα λέω την νεολαία αυτή, το μπάκι το ποτάνε. Τα σαράφια, έτσι θα το στείλουμε και εμείς εκεί πέρα, για να πάει ο άνθρωπος να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό αυτό που είδα εγώ. Να κοιμώνται σε σπίτια οι οποίες είναι απλά μαρίνες, επάνω στα βουνά. Άστα, όλη η οικογένεια μέσα και όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα. Yes.
1: Ναι, σε εκπομπή σήμερα.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Το 948 είναι dead.
0: Το 948 είναι. No. Δουλεύει κανονικά.
1: Δεν το βλέπω εγώ γι' αυτό.
0: Δεν το βλέπεις εσύ στο
1: 948. Ναι, είναι χαρά. Δεν το δείχνει.
0: Τι λέει στο 948.
1: Τίποτα.
0: Μαύρη οθόνη είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δοκίμασα στο iPad, στο YouTube με το ίντερνετ και αυτά και εκεί παίζει κανονικά με τα ποψάκια και αυτά. Αλλά είμαστε στον αέρα. Εντάξει, γεια σου. Αν είναι κανένας που γεννάει 948, θα μου πείτε το πιάνετε το κανάλι. Ή στο ραδιόφωνο που θα ακούσετε, 1500-101,9 FM. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά είμαι στον αέρα κανονικά. Yes. Λοιπόν, 727-725-5555, επειδή μου γράφουν πολλοί εδώ, Άγγελε, μπορεί να στείλουμε τώρα, σήμερα, να πάμε αύριο στις εκκλησίες. Παιδιά, μην κάνετε τίποτα ακόμα, μέχρι να ολοκληρώσω ολόκληρο το σχέδιο, να πάρω και τις αποφάσεις από τις ελληνικές εκκλησίες. Δεν μπορώ να πάω από πηγαίνετε κουβέρτες στην Αγία Τριάδα ή στον Άγιο Νικόλα δεξιά και να μην έχουν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι. Πρέπει να τους ειδοποιήσω όλους. Δώσω μια εβδομάδα ακόμα, την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλάω τώρα με τον Ερυθρό Σταυρό της Φλόριδας, μιλάω και με οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, επίσης και άλλες οργανώσεις οι οποίες θέλουν και είναι σε θέση να με βοηθήσουν, λατινικές οργανώσεις, ξέρω όλους ξέρετε εδώ πέρα, να κάνουμε κάτι το ωραίο. Θα ήταν κάτι το ωραίο να βοηθήσουμε αυτές τις καρδιές και τα παιδιά. Είναι φοβερό δηλαδή, κυρίες και κύριοι, αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να ζήσουν. Εδώ είναι ο παπάς, τον βλέπετε, να τον βάλω σε full screen. Εδώ είναι, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε.
2: Να βγάζουμε διάφορες πολίτες, γιατί βρίσκομαι στην Βογωτά. Βογωτά είναι πόλη που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, 2.600-2.700 μέτρα, εξαρτάται σε ποιο μέρος είσαι. Όπως και να είναι, αυτό που μας βασανίζει πιο πολύ είναι το κρύο. Εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία, ως Ιερά Μετρόπολη Μυστικού, με την ενεργεία του Σεβασμιωτάτου Ιακώβου, θέλουμε ένα έργο σήμερα, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ. Όπως βλέπετε, είναι μια γειτονιά. Η γειτονιά αυτή είναι γειτονιά όπου κατοικούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Βενεζουέλας Και αυτό που βασανίζει πιο πολύ αυτούς τους ανθρώπους είναι ακριβώς το κρύο. Δεν είναι εύκολα. Και έρχεται στα κουβέρτα. Και μοιράσουμε κουβέρτες, όπως βλέπετε είναι πολύ ωραίες κουβέρτες. Είμαι με τα παιδιά, σαλού δεν αισθάνεται. Εντρέσια. Μοιράστε εδώ.
0: Κουβέρτες, κουβέρτες, μοιράζει ο Δεσπότης.
2: Και από εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Γιώργιο από το Help Hellas στην Ελλάδα, που έχει κάνει το Help, την καμπάνια, δηλαδή να μαζέψει πράγματα για τους ανθρώπους. Έχει πέντε containers γεμάτο με πράγματα.
0: Μπράβο.
2: Τα οποία πρέπει να τα στείλει στην Βενεζουέλα, γιατί...
0: Αυτό για την Βενεζουέλα. Ναι, παρακαλώ, λέγεται.
3: Άγγελε, η Ελενάρα δίνει $50 ψώνια.
0: Όχι, δεν θέλω να μου δώσετε $50. Πλωμανάχα, όταν θα έρθει η ώρα θα βγω στον αέρα και η Ελενάρα μου θα κανονίσουμε εκεί πέρα τι θα πάρουμε.
3: Όχι, okay, okay, εγώ είμαι ευχαρίστηση να δώσω αυτά μπορώ.
0: Σε υπέρ ευχαριστώ, αλλά θα ανακοινώσω που ακριβώς θα φέρουμε τα πράγματα, να τα πάρει το τρόκι μια μέρα.
3: Όχι, okay, έγινε, πρόκι, έγινε γύρω, πολύ ευχαριστός.
0: Έγινε, εντάξει. Σε υπέρ ευχαριστώ.
3: Σύμφωνοι, τίποτα, στο
0: γεια
3: Θεό.
0: Γεια
3: στο Θεό.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ βλέπουμε πράγματα που έχουν δώσει, είναι από το σεισμό της Βενεζουέλας. Εκεί δεν στείλαμε εμείς τίποτα, εντάξει, γιατί στείλανε και άλλα κτλ. Αλλά λόγω του ότι έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Κολούμπια και έχουμε και κάποιες διασυνδέσεις στην Κολούμπια με πάρα πολύ κόσμο κτλ. Και μας περιμένουν. Ακούνε το σταθμό μας, το κανάλι μας, εννοώ. Και βλέπουν προπαντός τα παιδιά εκεί πέρα για να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Στις τάξεις τους έχουν τηλεοράσεις. Ή μας βλέπουν μέσω του δορυφόρου που είμαστε στο Sky View. Sky Satellite View στο Λατινική Αμερική, ή μας βλέπουν από το Roku TV ή από το Amazon Fire Stick κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες που είναι έτοιμοι για να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Τώρα, παίρνουμε και τηλέφωνα 707-725-5555. Οι σεισμοί, κυρίες και κύριοι, στη Βενεζουέλα. Μεγάλη υπόθεση αυτή, καταστρεπτικός ο σεισμός και μεγάλες ζημίες έκανε. Έκανε ζημίες όπως λέγεται εδώ και ζημίες όπως γίνανε στην Κεφαλονιά το 1953. Νομίζω ότι έχω τραβήξει κάτι εδώ, δεν ξέρω, θα δω, που βγάλανε από την Κεφαλονιά το αργοστόλιο δήμαρχος για να θυμηθούν τα 74 χρόνια. Περάσανε, λέει, για σου Άγγελε, σεισμοί, κατακρισμός, εδώ, να δούμε πού ακριβώς είναι. Εδώ είναι ο Δήμος Αργοστολίου, να το ακούσουμε.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, μόνο πρόεδρος. Οπότε πάμε στο πρώτο θέμα, λοιπόν, εκτός.
0: Ωραία, αυτό έχει κάποια συνεδρίαση, αλλά έχω κάτι άλλο. Αυτή την είδατε ακόμα. Η Τζέιν Φόντα, ακτιβίστρια. Τη θυμάμαι αυτή χρόνια. Μπορώ, πιτσιρικάς ήμουνα και φώναζε. Θέλουμε την ελευθερία της Αμερικής, διότι ο αμερικανικός λαός καταπατείται, λέει, από τους ποιους? Τους καπιταλιστές. Και αυτή και ο αδερφός της ήταν οι πιο πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Το παίζανε αριστεροί, κομμουνιστές, με την Κίνα, με τη Ρωσία, τότε και η Σοβιετική Ένωση ήταν μαζί, όπως ο Ντισάντερς. Όχι ο Ντισάντερς, ο Σάντερς, ο Εβραίος, που είναι σένετορ. Και έχουν τα πιο πολλά λεφτά. Ενώ τα κοροϊδά που θέλουν τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό, οι Λίμπερας είναι πιο φτωχοί στον πλανήτη. Anyway. Μην ξεχνάτε την κουρασία μας εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Έχω ακόμα. Πάρτε μετά την εκπομπή στο 27481-0812 να υπενθυμίσουμε για την κουραζιέρα, κυρίες και κύριοι. Η μία και μοναδική κουραζιέρα που έχουμε τόσο ωραία activities. Είναι φανταστικό το καράβι. Έχει πάρα πολλά shows μέσα. Θα έχουμε και τις ελληνικές βραδιές μας. Επίσης, θα έχουμε και τις εκδρομές μας όπως κάθε χρόνο. Οι τιμές είναι φανταστικές και αν ήρθατε μαζί μου εφέτος και δεν έχετε κλείσει την καμπίνα σας, αυτομάτως παίρνετε λεφτά πίσω, δηλαδή credit την ίδια στιγμή. Μπορεί να έρθετε πολύ φθηνά. Μία ακροάτριά μας παίρνει $1,000. Είστε στα cash money που είχε έρθει φέτος. Και πολλές άλλες ακροάτριες. Από το Γρήγορο, από τη Νέα Υόρκη, Σικάγο, Καλιφόρνια κτλ. Εάν είσαστε νέοι και δεν έχετε έρθει ποτέ στην κουρασβιέρα μου, πάλι παίρνετε και πολλές φθηνές τιμές. Σας δίνουμε και 3% επιπλέον από τις φθηνότερες τιμές. Εάν είσαστε 4 γυναίκες σε ένα μπαλκόνι, η τιμή είναι $1,188 το άτομο για τους δύο πρώτους, και η δεύτερη γυναίκα και τρίτη στο δωμάτιο είναι εντελώς δωρεάν, το μόνο που πληρώνουν τα τάξεις, $300 κάθε μία. Αν τα πάρουμε όλα μαζί, πάτε κουραζέρα για $800, 600 πόσο είναι. Πάρτε με τηλέφωνο να σας εξηγήσω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα και αξίζει τον κόπο. Θα περάσουμε καλά όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά στις κουραζέρες μας. Αυτό είναι που έκανα και έβγαλα έξω προχτές. Λαβός λέει εντελώς, Γκρέγκος stayed to random. Αυτό εννοείται, δηλαδή η φωνή των Ελλήνων είναι στο πλευρό σας και θα είμαστε στο πλευρό. Εδώ είναι οι καταστροφές που βλέπουμε, κοιτάξτε τι καταστροφές είναι αυτές. Πω. Κοιτάξτε το κτίρια, πράγματα, κακό, όλα ισιοπεδώθηκαν. Ισιοπεδώθηκαν τα πάντα. Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι άμα εσείς βοηθήσετε με αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για την Κολούμπια. Εδώ είναι η φωτιά στην Κεφαλονιά. Ρε μανία που έχουν αυτοί, βάλω τώρα φωτιά στην Κεφαλονιά. Γιατί δεν έχουμε αναμπαγεννήτριες ακόμα? Δηλαδή το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τον Ιανουάριο του χρόνου θα φυτρώσουν αντί δέντρα ανεμογεννήτριες. Αυτή εδώ είναι όλοι οι Έλληνες που ο άλλος στην Καλιφόρνια θέλει να τους εξοντώσει και λέει ότι ο Παρθενός δεν υπήρχε ποτέ, οι 12 θεοί ήταν όλοι μαύροι και όλοι αυτοί ήταν μαύροι, τελεία και παύλα για αυτούς, και θα βγάλει και άλλες ταινίες. Τώρα έρχεται η ταινία ο Αχιλλέας μαύρη. Επίσης φέρονται και άλλες ταινίες που θα βγάλει, γιατί λέει ο Οδυσσέας πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είπαμε για το Χαλκιά, είπαμε για τους υπόλοιπους. Τελείωσε. Εδώ είναι και το Odyssey Folk Dancers, το πρώτο γκρουπ που είχαμε αρχίσει στην εκκλησία της Αγίας Τριάβλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτά λοιπόν, 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας για τους φίλους και φίλες. Το Viper είναι 01-727-481-0812. Πάμε στα υπόλοιπα νέα. Την περασμένη εβδομάδα είπα ότι το πετρέλαιο έπεσε η τιμή κατά 5-10 δολάρια. Αλλά ακόμα δεν είδαμε η τιμή του πετρελαίου να πέσει στις βενζίνες. Αντιθέτως ανέβηκε πάλι στη Φλόριδα. Τα πάντα έχουν ανέβει και συνεχώς ανεβαίνει η τιμή. Αύριο το πρωί 10 η ώρα θα είμαι στον Άγιο Γεώργιο, όπου εκεί θα μιλήσει ο Γκάσο Μπιλιράκης. Θα πάνε τραβήξουν για ταινία, θα είμαι εκεί να τους δούμε όλους τους Ρουμπλικανούς, γιατί ξανατρέχει πάλι για ο Γκάσο Μπιλιράκης ξανατρέχει πάλι για US Congressman και πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ, λέγεται.
5: Αγγελάκο, πάλι να σε, ο Θεός να σε έχει καλά που βοηθάς τους φτωχούς. Εκεί πέρα, στην Κολούμπια έχουν προβλήματα τώρα, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.
0: Πρέπει όλος πρέπει. Ο κόσμος.
5: Πρέπει να βοηθήσουμε και να τους στείλουμε και χρήματα.
0: Ναι.
5: Δεν παίρνουμε τους πόντιους να δούμε αν μπορεί να βοηθήσουν και αυτοί καθόλου.
0: Να σου πω την αλήθεια. Οι πόντιοι θα βοηθήσουν πρώτοι. Προπαντός, άκουσε με κάτι. Οι πόντια που έχω εδώ πέρα, στο Πάσκο, είναι πρώτοι. πρώτη στη γραμμή. Θα τη δεις και στο βίντεο. Όλοι λοιπόν είναι πρώτη.
5: Μίλαγα με ένα Τούρκο φίλο μου σήμερα και ένα Αρμένι. Του λέω, έχεις δει ποτέ κανένα πόδιο να σου πει συγγνώμη? Συγγνώμη λέει να μας πούνε. Τι λες ρε?
0: Γιατί πρέπει να σου πούνε συγγνώμη?
5: Άμα σε θίξουνε να σου πούνε συγγνώμη. Δεν λένε ποτέ συγγνώμη. Αυτός ο λαός δεν λέει ποτέ συγγνώμη. Ο Αρμένης μου λέει, πρόσεχε μου λέει, γιατί ψάχνουν να βρούνε άνθρωπο να σε καθαρίσει μου λέει. Του λέω εμένα? Μου λέει ναι μου λέει.
0: Έλα μωρέ τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήμουν σε διαπρόμετα τώρα. Ψάχνουν άνθρωπο.
5: Σου λέω σκιάζομαι.
0: Η Αρμένια, λέω, σκιάζομαι. Γιατί αυτός τη δουλειά έχει ο Αρμένης εδώ πέρα με τις εκπομπές και τώρα και τ' άλλο. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, του αρέσουν οι πόντι και πηγαίνει. Άρα είναι φίλοι, ξέρει, είναι φίλοι με τους πόντιους και σε δουλεύουν.
5: Μου λέει μυστικά, μυστικά μου λέει θα.
0: Έλα,
5: μπορεί να
0: δεν γίνεται τέτοια πράγματα.
5: Πρέπει να, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, πάρε το Γιατουρίδη και πες άμα υπάρχει, γιατί άμα είναι τέτοιο.
0: Μην προκαλείς τώρα, σε παρακαλώ.
5: Πρέπει να πάω στο Witness Protection.
0: Θα σε δέξω με τις κλωσίες έξω.
5: Πρέπει να με βοηθήσει. Δεν μπορώ να πω και με στην πόρτα, όπως λέει ο Γιατουρίδης.
0: Όχι, τι μωρέ. Έλα, σε παρακαλώ. Μην μου τα έκανα κατεβείς τώρα. Έχουμε ένα καλό σκοπό σήμερα και μου λες πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται στον αέρα. Είναι, δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε εδώ πέρα τώρα τους Κολομπινιανούς. Έχεις να πεις κάτι να επεθαρρύνουμε τη Νέα Υόρκη?
5: Από
0: τη Νέα Υόρκη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μαζευτούν όλοι τις οργανώσεις, ομοσπονδίες, σωματεία, εκκλησία, να κάνουμε κάτι.
5: Θα ανοίξει και το τζίμπος πάλι εδώ πέρα, το διξίδικο.
0: Ναι.
5: Θα είναι τρία πατώματα.
0: Ναι.
5: Κάτω θα βάλουν μηχανήματα, από ό,τι άκουσα, θα βάλουν 60 μηχανήματα.
0: Τι μηχανήματα είναι αυτά?
5: Las Vegas.
0: Α, και εγώ θα βάζανε μηχανήματα για τα bitcoin.
5: Ναι, μηχανήματα Las Vegas, θα βάλουν 67 μηχανήματα. Πρώτο φλόρι που ζουξίδικο και δεύτερο φλόρι, άμα θες να πας να μιλήσεις με την τραγουδίστρια, κάτι προσωπικό. Θα πηγαίνετε απάνω, θα κοστίζει $300.
0: Κάτσε,
5: 100 παίρνει τραγουδίστρια, 200 το μαγαζί.
0: Δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή πάνε.
5: Άμα σου λέω, ρε.
0: Κάτσε, δηλαδή θα γίνει το μαγαζί αυτό, αλλά τρούμπα.
5: Μα έτσι ήταν και πρωτού.
0: Δηλαδή πουλάγανε τις γυναίκες.
5: Δεν τις πουλάγανε, πήγανε πάνω να μιλήσουμε. Σου είπα εγώ ότι πουλάγανε
0: γυναίκες. Μα σα πάρει χαμπάρι η FBI, θα σα πάει όλους μέσα.
5: Αυτοί έχουν connection, σου λέω δε.
0: Έχουν connection με την FBI. Με δουλεύεις τώρα.
5: Όχι με το FBI. Έχουν την αστυνομία από εδώ, από εκεί. Δεν τους πειράζει κανένας. Και το ανοίγει το μαγαζί ένας πολύ διάσημος στην πιάτσα. Ψάχνει να βρει και ανθρώπους να κάνουν invest. Σαν να ξέρεις κανένα, ναι.
0: Να στείλω το Γιωργάκη.
5: Για πες την Καρτουρίδη, πας να κάνει invest. Αν θέλει να κάνει invest, είναι good opportunity, it's a great opportunity, invest.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω και τηλέφωνο. Άντε, είσαι το κόριος για τίποτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Να φοβάμαι, σου λέω.
0: Τι φοβάσαι, ρε, φοβάσαι.
5: Δεν χωράω να πάω κάτω από το κρεβάτι, δεν χωράω, να χωρούσα να άκρη κλόμουν, αλλά δεν χωράω.
0: Γιατί πώς θα πάω, τι σε μπορεί να μου πεις?
5: Δεν ξέρω, θα μου τη φέρουν, λέει, θα μου τη φέρουν άσχημα.
0: Άντε, δεν είπε τώρα.
5: Το άλλο στην εκπομπή σου, δεν είπε, κανένας δεν βρέθηκε, λέει, να πάει να τον φτιάξει αυτόν. Αυτό είναι φοβήθηκε.
0: Μήπως, κάτσε, μήπως εννοούσε δηλαδή να σε φτιάξει με τι, με κανένα τσιγαρό?
5: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Άμα λες το φτιάξουμε στα καφενεία, λέει κανένα τσιγαράκι να σου δώσω. Δεν ξέρω κι εγώ.
5: Δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Νομίζω εκεί στην Νέα Υόρκη που μένεις, είσαι καθόλου καλά σε περιοχή που μένεις. Άλλαξε περιοχή. Λοιπόν.
5: Πρέπει να έρθω Φλόριντα Witness Protection. Θα μου αλλάξει και το όνομα.
0: Άκουσε κάτι τώρα. Εδώ, άμα θα έρθει, θα πρέπει να προσέχει. Διότι αν δεν προσέχει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλους κορκόδηλους του Τραμπ.
5: Και δεν μπορώ να τρέξω κιόλας.
0: Άμα δεν τρέχει, ξέχασε, δεν είσαι δυνατούν σαν και εμένα, ξέχασέ το.
5: Δεν μπορώ να τρέξω.
0: Άμα είσαι και 500 πάω που λες, θα σε φάνε και οι κορκόδηλοι, θα κάνουν καλό μέσα. Κάτσε εκεί που είσαι. Το Νέιπλος φημίζεται να δεις ρε, σπάνε τα κάγκελα, μπαίνουν μέσα και πάνε και κάνουν μπάνιο στις πισίνες των ανθρώπων.
5: Δηλαδή είναι ανέστητη κορκόδη.
0: Ναι, πολλούς, ακόμα και εγώ δεν πήγα και τράβηξα ένα και ήταν στον δρόμο. Μικρό τον είχα τραβήξει και τώρα έγινε και είναι 12 πόδια.
5: Δηλαδή άμα τραβήξω ένα χαστούκι σε κάνα κορκόδηλο θα φύγει ή θα νευριάσει.
0: Θα φύγει. Βρε, θα σε κυνηγάει μέχρι να. Και ακόμα και στο αυτοκίνητο πάνω να ανέβει, θα ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο να σε φάει στον ταβάνι. Για πρόσεξε, μην τα βάζει με τα κροκοδυλάκια μου, γιατί είναι.
5: Πώς σε πάρτε για τουρίδι και πες του, άμα υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, για να ξέρω τι να κάνω. Αυτό είναι μέσα στη μαφία εκεί πέρα, τα ξέρει
0: όλα. Όχι, όχι, όχι. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι στη μαφία. Εσύ τα ξέρει καλύτερα.
5: Τα ξέρει ούλα.
0: Λοιπόν, σε αφήνω να πάω στη γραμμή. Άντε, για χαρά. Άντε, για χαρά. Με δουλεύει τώρα ο φίλος μας από τη Νέα Υόρκη. Μην δίνετε σημασία, εντάξει, αγαπητοί φίλοι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
6: Λοιπόν, φίλε Γκάς, εδώ για Αλτουρίδη.
0: Εδώ είσαι στη γραμμή και του μίλαγες.
6: Φίλε Γκάς.
0: Λέγε του.
6: 20 του μηνός, μια μαύρη επέτειο, 20 Ιουλίου, πήρες τηλέφωνο και έβρισες τους πόντιους. Την ίδια μέρα, Γκάς, το ίδιο τηλεφώνημα, δήλωσες ότι η Τουρκία είναι super power και μπορεί να μπει μέσα στην Ελλάδα σε 2 ώρες. Αυτό το έκανες, Γκάς, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Mm. Λοιπόν, Γκάς, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχεις με ποντίους ή κάποιος πόντιος πήγε με τη γυναίκα σου και σε απάτησε η γυναίκα σου, ή κάποιος πόντιος σε σάπισε στο ξύλο όταν ήσουν μικρός. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου, Γκάς, με πόντιους, γιατί και εγώ πόντιος είμαι, Γκάς. Μένεις σε μια σκυλογειτονιά, Γκάς, η διεύθυνσή σου αρχινάει με 261.
0: Δεν θα μου πεις διεύθυνσης και αυτά. Σε
6: όχι, πέρα, δεν λέω τη διεύθυνση.
0: Ναι, δεν θέλω, ναι.
6: Απλώς ξεκινάει με 261. Είναι μια σκυλογειτονιά του Μπρόγκς. Μπροστά στο σπίτι του, πριν το πεζοδρόμιο, έχει μια μικρή αυλή 3x3, δηλαδή 10 τετραγωνικά μέτρα άμα είναι. Εκεί δηλαδή πάει και αναπνέει φρέσκο αέρα, όπως είναι σπέστο.
0: Γιώργο,
6: και δύο μέτρα μακριά είναι τα αυτοκίνητα στο δρόμο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, δεν θα μιλάς για πόντιους, Γκάς. Οι δύο πιο πλούσιοι Έλληνες στον πλανήτη, Γκάς, είναι πόντιοι. Ο Φιλάρετος Καλτσίδης και ο Ιβάν Σαβίδης.
0: Mm-hmm.
6: Εσείς ένας αποτυχημένος, Γκάς, ένας υπέρβαρος. Όταν κάνεις βουτιά στη θάλασσα σηκώνεις τσουνάμι και όταν μπαίνεις στη θάλασσα ανεβαίνει το νερό και μας λένε μετά οι περιβαλλοντικοί, να βλέπετε, σας λέγαμε, οι πάγοι λιώνουν. Τι πάει ρε, ο Γκάς μπήκε μέσα στο νερό και ανέβηκε το νερό. Λοιπόν, Γκάς, δεν θέλω να ακούσω τη λέξη πόντιους άλλο από το στόμα σου. Αλλιώς αυτά τα ίδια τηλεφωνήματα θα τα επαναλάβω, όπως επαναλάβω αυτά που γράφω για τον άλλο αλήτη Αριστοτέλη που είναι στο τσάτ, ο οποίος μπήκε στο τσάτ, Άγγελε, για να κάνει μπούλι. Και εγώ... Να κάνει μπουλή εμάς στο τσάτ. Αυτό κάνει ο Αριστοτέλης.
0: Αριστοτέλη δεν μου τα λες καλά.
6: Πήγε στο τσάτ, αυτός ο αλήθεια, το έγραψα. Η φάσα του Αριστοτέλη με θυμίζει ένα χρυσό ψαρό που είχα όταν ήμουν 10 χρονών. Στόφισε το καημένο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αλλά μπήκε στο τσάτ, Άγγελε, να μας κάνει μπουλή. Ένα πράγμα έμαθε για μένα ο Αριστοτέλης. Εγώ κάνω μπουλή τους μπουλίδες. Ευχαριστιέμαι να κάνω μπουλί τους μπούλιδες. Λοιπόν, έτσι έχουμε δύο καραγκιόζηδες στην εκπομπή «Τελευταία Άγγελε», τον Γκάς από τον Μπρόγκ και τον Αριστοτέλη από όπου στο διάλο είναι. Η Ελλάδα είναι, πού είναι δεν ξέρω.
0: Θα μας πεις όπου να είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
6: Ναι,
0: έμαθες για το φίλο μας τον Τιμόθεο και ναι, χρειάζομαι...
6: Και πρέπει να βοηθήσουμε, Άγγελε.
0: Κοίταξε, ο Βασίλης ο Μεταράγκας, μίλαγα χτες μαζί του, τον υπερευχαριστώ. Ναι. Τον Βασίλη το Μεταράγκα, πρώτο Εθνικό Συμβουλή, τώρα κάνει και ένα και μια και μεγάλη οργάνωση. Επίσης ευχαριστώ και μου γράφουν και οι Κεφαλονίτες. Άγγελε, ναι, ξέρουμε Κεφαλονίτες οι οποίοι είναι εφοπλιστές. Εάν έχουν καράβι κοντά εκεί Νέα Ορλεάνη, να έρθουν από την Τάπα να τα μεταφέρουν στην Κολούμπια δωρεάν. Παιδιά, αν γίνει αυτό, πραγματικά θα είναι θαύμα. Θέλω ένα μεγάλο καράβι. Θα μαζέψω πολύ πράγμα εγώ εδώ πέρα. Η Κολούμπια είναι πολύ ωραίο κράτος. Όταν πήγα εκεί, πραγματικά και έχω πάει δύο φορές. Και τη τελευταία φορά που ήμουν και μισοάρρωστος με την κορώνα και όλο, αλλά τρεις μέρες, θα περπάταγα, είμαστε μια χαρά. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ και λέω, ρε παιδιά, αυτή η πόλη, η θερμοκρασία της, το κλίμα, ο κόσμος της, τόσο αγαπητός, τόσο καλός, αλλά Ελλάδα δηλαδή κουβεντιάζεις. Και θέλω να ξαναπάμε, όλοι μου το λένε, Άγγελε, να ξαναπάμε πάλι στην Κολούμπια, αλλά δεν βρήκα καράβι να πηγαίνει ακόμα. Τέλος πάντων, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και θα ανακοινώσω και μέχρι το τέλος της εβδομάδας και αρχές της άλλης εβδομάδας πώς θα γίνει η δουλειά, ώστε να στέλνουν τα πράγματα κατευθείαν μέσω της ελληνικής πρεσβείας, διότι υπάρχουν, ξέρεις, τρόποι να μας βγει η ελληνική πρεσβεία, ξέρεις, από την Περού ή από την Κολούμπια, να τα πάνε και να παραδώσουν τα πράγματα αυτά στον Τιμόθεο, τον Άσο, τον δεσπότη μου. Αλλά ήταν πολύ φοβερό αυτό που πήγε στον Ελλήνικο Γιώργο. Τρεις αλήθειες μερικές ειδήσεις, είναι τρελό. Τι να σου πω. Γιώργο, με ακούς?
6: Να βοηθήσουμε, Άγγελε, εδώ είμαι.
0: Yes, yes.
6: Λοιπόν, όχι Αριστοτέλη, προσωπικά δεδομένα δεν έδωσα. Εντάξει, δε ρε Μάλι, δεν έδωσα. Το μικρό του όνομα έδωσα και τον αριθμό του σπιτιού του. Mm-hmm. Άντε πάνε βρες τον Αριστοτέλη. Που ξέρει να σκεπάει σε όλου. Βλάκα Αριστοτέλη.
0: Πού τα γράφει.
6: Έτσι έχουμε, Άγγελε. Έχουμε έναν άνθρωπο. Αλλά μπορεί κάποιοι στο τσάτ να μην συμφωνούν με αυτό που κάνω. Να τον επιτίθομαι. Αλλά να ξέρετε. Πρώτα αυτό το κάνει. Δεν θα επιτρέψω κανένα στο τσάτ του Αγγελάτου να μα κάνει μπούλι. Να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά οι περισσότεροι καλό είναι που τον έχουν γραμμένο.
0: Πάμε στα δικά
6: αλλά,
0: μας.
6: Αν λέγω, δεν τα επιτρέπω αυτό.
0: Πάμε στα δικά μας αυτό τα αμερικάνικα.
6: Ναι.
0: Εδώ ο Τραμπ έστειλε και έκανε κάποια παρέμβαση στον υπουργό, ο οποίος είναι.
6: Στον Πλεύριο, επειδή ο Πλεύρης.
0: Είναι ο Πλεύρης.
6: Ναι, ο Θανούλης. Λέει, γιατί δεν είδαμε ακόμα τίποτα, ότι θα απαλλάξει. Συγγνώμη, θα διώξει πάρα πολλούς, θα απαλλάσσει πάρα πολλούς λαθρέους και τα λοιπά, το λέει και τα λοιπά, μακάρι να το κάνει, και ή ο Τραμπ ο ίδιος ή κάποιος βοηθός του Τραμπ ανέβασε στο λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social συνέντευξη που έδωσε ο Θανούλης ο Πρεύλης στο Bright Park News.
0: Mm-hmm.
6: Που τα εξηγάει όλα αυτά και μετά τώρα το παίρνει ο Πλεύρης και τρέχει. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε ο Τραμπ εμένα και τα λοιπά.
0: Άρα λοιπόν, άμα κάνεις κάτι το σωστό για την Ελλάδα, για τη χώρα σου, οπωσδήποτε ο Τραμπ θα σου δώσει credit.
6: Αν μπράβο.
0: Αν κάνεις κάτι και πες εναντίον του Τραμπ και πες στην Ελλάδα, κύριε Πλεύρη, ανοίγουμε τα σύνορα, ελάτε μέσα και όπως έκανε η Ισπανία, για να εκδικηθεί τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ισπανίας είπε 500.000 καστοί θα πάρουν χαρτιά και επιδόματα, ναι, και θα πληρώνονται κάθε μήνα και μπουκάρα 1.000.000 κόσμος και ακόμα γίνεται χαμός εκεί κάτω.
6: Ναι, ναι.
0: Αυτός το έκανε μόνο και μόνο, Γιώργο, για να εκδικηθεί τον Τραμπ, όπως και η Ιταλίδα ήταν έτοιμη να κάνει το ίδιο πράγμα και όλη η Ευρώπη του ΝΑΤΟ, όλα τα κοράκια του ΝΑΤΟ,
6: ναι,
0: να ανοίξουν όλα τα σύνορα και να λένε ελάτε όλοι στην Ευρώπη δωρεάν, θα σας πληρώνουμε εμείς. Και ρωτώ, σε ποιο κάνουν κακό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Τραμπ, που τους είπε ο Τραμπ να αγαπάτε την οικογένειά σας και να έχετε μια ενωμένη οικογένεια, και σήμερα πας δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κράτη και έχουν κατέβει οι ληστές, οι εισβολείς και πάνε και πέφτουν κάτω. Γιώργο, βίντεο έλαβα, ένα το βάζω, πού το βάλω. Σε ένα νησί στην Ελλάδα, κάποιοι ήταν, δεν θα πω ποια εθνικότητα ήταν, πέσανε κάτω, ξένοι ήταν Έλληνες, κατεβάζαν τα παντελόνια τους, έτοιμοι και οι τέσσερις, και φωνάζανε πνιγόμεθα σε ένα ριάκι με λιγάκι νερό. Και πηγαίνανε οι κοπέλες να τους βοηθήσουν, τις πιάνουν, κατεβάζουν τα παντελόνια τους και τα κοινοτάκια των κοριτσιών και τα κάνουν και τα ρημάζουν και σκοτώνουν και δύο. Κανείς δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να αφήνω αυτούς τους ανθρώπους ελεύθερους, διότι το σοσιαλοκομμουνιστικό φασιστικό σύστημα λέει ελευθερία στους εγκληματίες. Στη φυλακή.
7: Αν δεν υπάρχουν και χειρότερα, να σου πω το χειρότερο.
0: Στη φυλακή να πάνε οι λεγόμενοι πατριώτες.
7: Άγγελε, υπάρχουν και χειρότερα, να σου πω ένα.
0: Για λέγε μου.
7: Ξέρεις τι υπέγραψε η κυβερνήτης της Μασακουσέτης χθες?
0: Ω, για πες μου, να δω ποιο ήταν απ' όλα.
7: Κυβερνητικό διάταγμα στη Μασακουσέτη, όπου μπορείς να κάνεις άμβλωση μέχρι την ημέρα της γένας. Δηλαδή το παιδάκι ένα λεπτό πριν ο γιατρός το βγάλει μπορεί να το σκοτώσει.
0: Αυτό είναι δολοφονία.
7: Αν θέλει η μάνα.
0: Αυτό είναι δολοφονία.
7: Αυτό είναι δολοφονία. Ναι. Αλλά επειδή το παιδάκι μέχρι να βγει δεν το θεωρούν ως άνθρωπο, έτσι,
0: ναι,
7: δεν το υπολογίζουν ως δολοφονία. Και αυτό το έχουν υπογράψει 9 άλλες πολιτείες, την ίδια νομοθεσία, πολιτιακή νομοθεσία, συν το Δίστρικτο Κολόμπια που είναι η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Αυτά ζούμε αυτές τις μέρες, Άγγελε.
0: Γι' αυτό τα πήγα στην Ουάσιγκτον, Γιώργο.
7: Αυτά είναι οι liberals, Άγγελε.
0: Όταν πήγα στην Ουάσιγκτον, στο αεροδρόμιο, ήρθε ένα ταξιτζίδη, αλλά οι μαύροι ταξιτζίδε. Ήρθε ένα ταξιτζίδη, του λέω, χάι, του λέω, αν με πα, του λέω στο ξενοδοχείο, τάδε. Το ξενοδοχείο αυτό ήταν από το Λευκό Νίκο, μισό μίλι, ούτε μισό μίλι. Δηλαδή έβλεπε το Λευκό Νίκο εκεί πέρα. Εκεί ήταν και η Αχέπα το κομβέσιο. Όχι η Αχέπα, η Πανκύπριο. Και θα με πα εκεί. Και όταν πηγαίναμε, άρχισαμε την πολυλογία. Εν τω μεταξύ, με πήραν τηλέφωνο εκεί πέρα που μίλαγα από το αυτοκίνητο του που οδήγησε το ταξί και μίλαγα ελληνικά. Και γυρίζει και μου λέει, είσαι Greek, μου λέει. Του λέω, ναι, είμαι Greek. Είμαι Greek, του λέω. Και άρχισε να μου λέει και αυτό ελληνικά. Και εγώ, λέει, δούλευα σε, λέει, πιατά σε ένα, λέει, ελληνικό εστιατόριο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι λέει, ρε, πιατά, δούλευε, του λέω. Και αυτά. Μετά πιάσα την πολυλογία, του λέω: κάνω μια χάρη, θα σου δώσω κάτι παραπάνω. Μπορεί να με πετάξει, του λέω, εκεί στο Λευκό Νίκο να βγάλω μια φωτογραφία απ' έξω. Και γυρίζει και μου λέει: ποιο, σε αυτό το κάθαρμα? Λέω: ποιο είναι το κάθαρμα? Δεν ήξερα. Ο Τραμπ. Τι λέει ρε, εσύ, του λέω. Δεν τον θέλει κανένα. Όχι, εδώ δεν τον θέλει κανένα, δεν τον πάμε καθόλου. Δεν βλέπουμε την ώρα να μην έρχεται καθόλου εδώ πέρα, στην Ουάσιγκτον. Εγώ δεν του είπα τίποτα, τι άλλο πω. Εντάξει. Του λέω, άμα δεν θέλαμε να σταματήσεις, εντάξει, πήγαινε μέσα στο ξενοδοχείο. Yes.
7: Το άλλο είναι, Άγγελε, όταν το υπέγραψε η κυβερνήτης, η κυβερνήτης είναι λεσβία.
0: Ναι.
7: Γύρω της ήταν μια δεκαριά φεμινίστριες.
0: Τι περιμένεις από εκεί και
7: τι σχέση έχουν αυτές με αμβλώσεις?
0: Ναι.
7: Αυτές ούτε ποτέ θα κάτσουν σε άντρα.
0: Α, έχουμε το φίλο Γιώργο. Θα δώσετε τα χέρια τελικά ή θα αρχίσει να βρίζουν στον
7: άνθρωπο? Είναι άνομαι. Ο Γκάς.
0: Αυτός είναι.
7: Τόσες εβδομάδες σε λέω τον θέλω ζωντανό. Λοιπόν, Γκάς.
0: Σε ακούει. Είσαι στον αέρα.
5: Λοιπόν, δεν ακούω στην εκπομπή όμως. Α, τι λέει.
0: Τι σε ακούει.
8: Να ακούει τώρα ο Γκάς, εγώ τον ακούω.
5: Και το σπίτι μου, αυτό δείχνει ότι θέλουν να μου κάνουν κάτι.
8: Δεν θέλει να κάνει κάτι, δίδες. Δεν ασχολείται κανείς με σένα. Απλώς είδα,
5: το σύλλογο,
8: απλώς είδα πόσο φτωχός είσαι.
5: Δολάρια από τα δικά μου λεφτά να τους αγοράσω σημαίες.
8: Ναι.
5: Να τους αγοράσω πράγματα στην κουζίνα.
0: Στους πόντιους.
8: Ναι, ναι.
5: Ασφαλώς.
0: Και γιατί τους βρίζεις τους πόντιους τότε.
5: Ασφαλώς. Δεν τους βρίζω. Μου πετάξανε τα κλειδιά στα σκουπίδια μια φορά που είχαν ένα πουχαπέτι εκεί πέρα. Τα κλειδιά τα βάλαν τα σκουπίδια, τα μάξι άρχισε. Μου κόστησε 3.000 δολάρια να φτιάξω με το παιδί.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, ένα λεπτό.
5: Αυτά δεν τα ξέρει ο Γιώργος.
0: Η πόντιση.
8: Εσύ πήγε στο Ισραήλ, σε Μουχαμέντη τι δουλειά είχες.
5: Μετά που λέει ότι μου γάμισε κάποιος.
0: Ω, σιγά, κοίταξε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να λες τέτοιες λέξεις. Δεν θέλω να λες τέτοιες λέξεις.
8: Βλέπεις.
0: Δεν θέλω, ο Γιώργος δεν είπε τέτοια πράγματα.
8: Αυτό ήταν δίκολο με ποντιούς γιατί κρατάει κάτι εναντίον του ποντιούς.
0: Γιατί έχασε τα κλειδιά του. Τέλος πάντων, πώς είσαι εξής μεγάλη μου. Δεν θέλω να λες όμως τέτοιες λέξεις στον αέρα. Δεν είπε καμιά λέξη, δεν σου πω να πάει αγά και να πάει σε μπαρ και τέτοια πράγματα. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά εσύ από μόνο σου.
5: Μ' αρέσει που μιλάει γιατί τώρα θα δεις τι attention θα πάρουμε. Θα δεις τι attention θα πάρουμε. Ας μιλήσει κι άλλο. Μίλα, λέγε. Όλα λαθρέα. Εκεί πέρα είναι όλα λαθρέα.
0: Πού είναι λαθρέα.
5: Αυτός που έχει το σύλλογο είναι λαθρέος. Τα ποτά που πουλάνε είναι όλα λαθρέα. Θέλουνε attention. Να δεν κονεκέτει attention.
0: Πού για πού λες στη Νέα Υόρκη.
5: Ασφαλώς.
0: Όλοι είναι λαθρέοι στη Νέα Υόρκη. Μα κύριε, όλοι οι λαθρέοι σας στη Νέα Υόρκη.
5: Ο σύλλογος είναι μέσα όλοι λαθρέοι.
0: Μα και τι δουλειά έχει ο Γιώργος, δεν είναι στη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι χίλια μια μακριά.
5: Για να ξέρει,
0: δεν με ενδιαφέρει το ότι κάνουν εκεί πέρα, είναι σκάστη.
5: Δεν με ενδιαφέρει. Ότι ο Πόντιος πήγε με τη γυναίκα μου. Γιατί λέει ότι έτσι, γιατί λέει το ένα τ' άλλο.
8: Εσύ όταν μιλάς έτσι για Πόντιους.
5: Γιατί είναι ρίσιος. Πρέπει να πεις γνώμη και είμαστε φίλοι. Δεν μπορεί να πεις
8: ναι,
5: γνώμη.
8: Ναι, είπα τη γνώμη μου. Όταν μιλάς εσύ για Πόντιους, έχω όλο το δικαίωμα να σε βρίσω, αλυταρά. Έχω όλο το δικαίωμα να σε βρίσω, αλυταρά, όταν μιλάς εσύ για Πόντιους. Και δεν είναι μόνο για Πόντιους που μιλάς.
5: Και οι Εβραίοι που άμα τους πεις για τους Μουσουλμάνους έτσι.
8: Οι Τούρκοι ώρες θα μπουν στην Ελλάδα ρε αλήτη.
0: Καλύτερη συμπεριφορά. Γιώργο και εσύ και ο Ιέρας.
8: Οι Τούρκοι σε δύο ώρες μπαίνουν στην Ελλάδα ρε αλήτη. Ρε κοπρίτη.
0: Λοιπόν παιδιά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο κόσμος φωνάζει γιατί δεν είναι ωραίο να βρίζεστε έτσι. Σας παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο.
5: Αυτός βρίζει, εφόσον βρίζει.
8: Ποιο δικαίωμα λέει αυτός πες. Ότι οι Τούρκοι σε δύο ώρες μπαίνουν στην Ελλάδα, Άγγελε. Με ποιο δικαίωμα το λέει αυτό αυτός.
0: Ναι, ναι.
5: Εγώ χάρη και όμως το λέει αυτός. 5.000 δολάρια για το σύλλογο.
0: Έδωσες 5.000.
5: Ναι.
0: Βρε, και δεν μου τάσσε σε μένα εδώ πέρα να αγοράσω καλά και λίγο μηχάνημα.
5: 5.000 έδωσα. Τους πήρα πόντια σημαία, αμερικάνικη σημαία, ελληνική σημαία, special σημαίες. Τους έκανα pins να βάλουν special pins. Να
0: πες μου όμως, εφόσον βλέπω ότι έκανες τόσες μεγάλες δωρεές στον Ποντιακό Σύλλογο, γιατί τους βρίζεις.
5: Τους βρίζω γιατί όταν μου πετάξαν τα κλειδιά αυτά στα σκουπίδια, έλα και βγάλαν τα σκουπίδια έξω και μετά όταν πήγα να φω, νόμιζα εγώ τα είχα τα κλειδιά μέσα στη τσάντα. Αυτή τα είχα φάει λίγο και είχα πάρει και λίγο φαΐ για το σπίτι και μου πετάνε τα κλειδιά και όταν πάω στα μάξι, τα μάξι αρχίνησε. Και όταν ήρθα, ούτε συγγνώμη δεν μου πάνε.
0: Τι να σου πούνε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
5: Και μετά με κατηγοράγανε.
0: Ότι τι.
5: Μεθυσμένοι, εγώ δεν
0: ξέρω. Εφόσον βρεσί, μεγάλε μου.
5: Εγώ πήγαινα, έτρωγα να πιάτο φαΐ.
0: Εσύ δεν ήσουν μεθυσμένο.
5: Ναι.
0: Ήσουν μεθυσμένος κι εσύ.
5: Όχι, δεν πίνω, εγώ μόνο τρώω.
0: Εντάξει, αλλά υπόσχεσαι εξής. Εφόσον βλέπεις τον άνθρωπο και είναι μεθυσμένος. Εντάξει, τι να σου πει τώρα, συγγνώμη. Έγινε, πήρα τα κλειδιά, τα πετάξα στην κουπίδα και πήγανε.
9: Κοίταγα την ορχήστρα, έρχεται ο άλλος καθαρίστη το τραπέζι, τα πέταξε όλα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Τι έγινε, εντάξει, τώρα μην κρατάς κακία τώρα στους πόντιους τώρα.
9: Δεν κρατάω κακία εγώ, του συγχώρησα. Εφόσον είναι πετυχημένοι, του συγχώρησα.
0: Εφόσον οι πόντιοι είναι καλοί άνθρωποι.
9: Αλλά το γιατί.
10: Ένα πράγμα να ξέρει το ρεμάλι αυτό.
0: Μα και εσύ του έριξες πράγμα.
9: Άκουσε
0: το κρόνο λεφτό.
9: Εξαιτίας αυτού θα έχουν πιο πολύ ετσέτσερ. Και το ευχαριστώ.
10: Μα ακούσε τώρα. Αρκετά μίλησε.
9: I got the proof now.
10: Αρκετά μίλησε.
9: The guy said my number from my house. I have the proof.
0: Δεν ξέρουν. Ούτε να σου πω κάτι.
9: That means that the stock.
0: Για περίμενα. Περίμενε. Περίμενε. Ένα λεπτό.
10: Το Google Street View ήταν βλάκα.
0: Ένα λεπτό.
10: Η διεύθυνσή σου είναι στο διαδίκτυο, βλάκα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
10: Αν ήθελα να μιλήσω,
0: για Γκάζ, θα σου απαντήσω ένα λεπτό. Περίμενε, σε παρακαλώ. Περίμενε. Άκουσε. Τα Γιώργο μίλα.
10: Η διεύθυνσή σου είναι στο διαδίκτυο.
0: Χωρίς βρίσιμο. Χωρίς βρίσιμο.
10: Να μιλήσω, Άγγελε. Η διεύθυνσή σου είναι στο διαδίκτυο, Γκάζ. Όποιο ξέρει να χειρίζεται το ίντερνετ μπορεί να το βρει μέσα σε ένα λεπτό. Και το σπίτι σου είναι Street View, Γκάζ. Είναι στο Street Google Street View. Ηλίθιε, θα έρθω από το σπίτι μου εγώ στη Βοστόνη, στο Bronx, να σε ψάξω, βλάκα. Λοιπόν, κάθε φορά που θα μιλάς για ποντίους, θα με βλέπεις μπροστά σου στην εκπομπή του Αγγελάτου. Να το ξέρεις αυτό. Θα σε ξεσκίζω κάθε φορά, αλήτη. Ποιος είσαι εσύ, ένας αποτυχημένος,
0: Γιώργο, δεν χρειάζεται. Κοίταξε ο άνθρωπο.
10: Να μιλάω για παντού.
9: Να σου πάρουμε καλύτερα μηχανήματα. Τι είπε, more threats. I hope he said more threats.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα για σένα.
10: Δεν καταλαβαίνει ελληνικά.
0: Είπε να στείλει και εσύ κανένα φράγκο και αυτό κανένα φράγκο στο σταθμό. Θα κάνετε μπέτ.
9: Μόλις πει συγγνώμη, θα στείλω λεφτά στο σταθμό.
0: Α, δεν περιμένω.
9: Γι' αυτό το κάνει. Το κάνει για να μαζέψει λεφτά ο σταθμός και βρίζει τον κόσμο.
0: Όχι, μπορεί, όχι, μπορεί. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Όχι, σε παρακαλώ, δεν το κάνει αυτό. Πράγμα για το όνομα του Θεού τώρα. Βρίζει τον καθένα για να στείλει λεφτά. Εγώ θέλω το εξής. Με την καρδιά σου θα στείλει εδώ.
9: Με παίρνουν τα internal affairs, the corrupted.
0: Άντε, γεια σου. Τρελάθηκε.
10: Χέστηκε, τρέχει στην τουαλέτα τώρα.
0: Τρελάθηκε, τραβάμε ρε παιδί μου. Yeah.
10: Όχι, Άγγελε, δεν έχει δικαίωμα κανείς να παίρνει τηλέφωνο, να λέει η Τουρκία μπορεί να μπει στην Ελλάδα σε 2 ώρες και το είπε, το είπε την ημέρα της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής, Άγγελ. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά
10: δεν έχει το δικαίωμα.
0: Δεν
10: έχει το δικαίωμα να ανεβάζει στο Facebook
0: ναι.
10: Η Τουρκία είναι super power. Να δείχνει αλβανική και ελληνική σημαία και να λέει η Αλβανία είναι super power. Όλα τα έχω. Εντάξει. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό και μετά να μιλάει ελληνικά στην εκπομπή σου. Ελληνόφωνος είναι αυτός, δεν είναι Έλληνας. Για όσους τα ξέρουνε, αυτός δηλώνει στο Facebook ότι γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ. Και έχω πει τον Αγγελάτο, αυτός είναι χειρότερος και από το Ματαθία. Αυτός μισεί την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι τη μισεί ο Ματαθίας. Θα το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν.
10: Όχι. Δεν τα επιτρέπουμε αυτά εδώ.
0: Γιώργο. Δεν δίνω πολύ σημασία. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και όπως έχω πει και εγώ ίδιος και καμιά φορά με έχουν παρεξηγήσει μερικοί και θέλανε να ζητήσω συγγνώμη. Νομίζω ότι λέω έτσι. Τότε που έγινε το ΝΑΤΟ, η Τουρκία πήρε τόσο πολύ επάνω που εχθές το βράδυ έγινε ένα συμβάν, Γιώργο. Δεν το ξέρεις. Και δεν βγήκε πουθενά στα νέα. Έγινε ένα φανταστικό συμβάν. Τι λέω εδώ και χρόνια, Γιώργο. Τι λέω στον αέρα.
10: Τι
0: είναι αυτό που φωνάζω και λέω για τους αετούς μας. Δεν λέω ότι κάποια μέρα οι ελληνικοί αετοί θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα και θα τορπιλήσουν όλα. Το λέω ή το λέω. Λοιπόν, δεν θα πω γιατί υποσχέθηκα, εκεί μου το είπαν να μην πω τίποτα, δεν το ξέρει κανένας, η Τουρκία μονάχα το γνωρίζει και θα ήθελα να πω το εξής, ότι η Τουρκία έχει μεγάλες απώλειες, αλλά η αετή μας κάνανε φανταστική δουλειά μέσα στην Τουρκία. Το εχάρηκα τόσο πολύ, Γιώργο. Δεν μπορώ να φανταστείς. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Ναι. Ούτε τα νέα παρουσιάσανε, ούτε κανένα κανάλι. Το απαγορέψανε να παρουσιαστεί αυτή η είδηση στα διεθνή πρακτορία και τα λοιπά. Και ναι, ο λόγος που ρώτησα, διότι λέει, αν λέει αυτό γίνει είδηση στα αμερικανικά κανάλια και δεξιά και αριστερά, θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ ο Τραμπ. Άκουσε με. Διότι θα γυρίσει ο Τραμπ και θα πει, σας το έλεγα ότι με τους Έλληνες μην τα βάζετε. Και δεν χρειάζεται ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Τραμπ, ούτε κανέναν. Αλλά χθες το βράδυ, 5 τα χαράματα, την πατήσανε οι Τούρκοι. Δεν λέω παραπάνω τίποτα. Εγώ περιμένω να κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Και τους το λέω εγώ ξεκάθαρα. Οι αετοί μας θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα και θα τα ισοπεδώσουν όλα. Και αμερικανικές βάσεις και ελληνικές, τουρκικές βάσεις και αγγλικές βάσεις, τα πάντα θα μείνει τίποτα όρθιο. Και όλοι θα βγάζουν το καπέλο της Ελλάδος. Λοιπόν, να πάμε
10: τώρα στο Ιράν.
0: Ένα αυτό τώρα, προτιμάμε στο Ιράν. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, με την ψεύτικη ταινία που έβγαλε και με τον Οδυσσέα, κατάφερε με την προπαγάνδα του να βγάλει το, πόσα χτύπησε, 1,1 billion dollars. Πολλά λεφτά. Γιώργο, πολλά λεφτά.
10: Ναι.
0: Ναι.
10: Είπαμε να χτυπήσει ένα δισεκατομμύριο, το είπαμε αυτό.
0: Ναι, ναι, και χτύπησε.
10: Αλλά
0: και...
10: πάλι θέλω να καταλάβει ο Κοσμάκης, εντάξει, που μας ακούει. Όταν πάει κάποιος να δει μια ταινία του Hollywood,
0: ναι,
10: δεν απαραίτητος πάει να δει το περιεχόμενο. Πάει να δει τον ηθοποιό. Την ναι, ηθοποιό. Εδώ οι Αμερικανοί πάει να δουν τον Matt Damon. Ναι. Ό,τι και ταινία να έπαιζε ο Matt Damon, οι Αμερικανοί θαυμαστές του Matt Damon θα πάνε να δουν το Matt Damon.
0: Ναι.
10: Όποιο και ρόλο να έπαιζε σε οποιαδήποτε ταινία. Γι' αυτό το λόγο ο Νόλαν έβαλε 2-3 πρωταγωνιστές ονόματα. Πρώτος είναι ο Matt Damon, του παίζει την Οδυσσέα. Yeah. Και από εκεί και πέρα ήξερε ότι θα υπάρχει κάποιο κέρδος. Και έτσι έγινε τώρα. Για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση να τον δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Ούτε κι εγώ. Η Μαρία, η Μαρία Λουντάρου γράφει για φτύσιμο. Σταματήστε τη διαφήμιση για αυτή την ταινία.
10: Α, μπράβο. Δεν είναι καν το τελευταίο.
0: Εγώ δεν μπορείς, Γιώργο, το βίντεο που έβγαλα 5 λεπτά το είδες.
10: Το είδα βεβαίως, πες το τρέιλερ. Το τρέιλερ.
0: Όχι, αυτό ήταν ένα τρέιλερ που κάνω εγώ, την έκανα από την αρχή την ταινία αυτή.
10: Αυτό λέω, το τρέιλερ το δικό σου εδώ. Yeah.
0: Πες του, πώς σου άρεσε αυτή η ταινία.
10: Φανταστικό.
0: Αυτή την ταινία εγώ θέλω να δω στους κινηματογράφους.
10: Ναι.
0: Και θα γίνει. Η πραγματική ταινία του Οδυσσέα. Γιατί μου λένε μερικοί ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να τους κάνεις τίποτα, έχουν πολλά λεφτά. Όσα εκατομμύρια και να έχουν, εδώ αύριο ένας μπουρλός από το πεζοδρόμιο και να μην έχει να κοιμηθεί πουθενά, έχει το απόλυτο δικαίωμα να σουτάρει τον πρόεδρο της Αμερικής και να του πει, ξέρεις κάτι, τον Ουάσιγκτον, σε σουτάρω για 10 εκατομμύρια δολάρια γιατί κοιμάμαι στους δρόμους και δεν έχω σπίτι να κοιμηθώ διότι οι φορολογίες σας είναι πολύ επάνω και είμαι ξεσπιτωμένος. Το ξέρετε ότι αυτός ο Homeless θα κερδίσει το δικαστήριο. Το πιάσες, Γιώργο.
10: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω πάντα God bless America. Δεν είναι μόνο για τους πλούσιους. Δεν είναι η Αμερική για τους τρισεκατομμυριούχους και για τους καπιταλιστές. Είναι ακόμα και τη γιαγιά και τον παππού που πολέμησαν στο Βιετνάμ, πολέμησαν στο Αφγανιστάν και οι άνθρωποι δεν έχουν νοσοκομιακή περίθαψη και κοιμώνται στους δρόμους. Και κανείς δεν του πληρώνει τα φαρμακά τους που χρειάζονται φάρμακα να ζήσουν οι άνθρωποι. Το κατάλαβες, Γιώργο. Ενώ η Αμερική αυτή εδώ συμφλώνεται προπαντός, δεν είδα κανένα να πεθάνει γιατί δεν έχει λεφτά να πάει στο νοσοκομείο να πάρει τα φάρμακά του. Και δωρεάν τα φάρμακα τα έχει και δεν είναι νοσοκομιακή περίθαψη, το δωρεάν την έχει. Άμα είχαμε σοσιαλισμό, δεν θα είχαν τίποτα κανένας. Για έχουμε μια κάποια γραμμή και περιμένει.
11: Έχεις κολλήσει.
0: Πού?
11: Στο δικό σου application, που είναι το Λινίο. Δεν μου λες, κύριε Αγγελάτο, ο Γιώργος είναι ακόμα στο...
0: Σε ακούει.
12: Ναι, ναι, ακούει. Ναι, ναι, ναι.
11: Γεια σου Γιώργη μου, τι έγινε με το draft στην Τουρκία? Δεν μου λες, κύριε Αγγελάτο, ο Γιώργος είναι ακόμα στο...
0: Σε ακούει.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Γεια σου Γιώργη μου, τι έγινε με το...

0: Με αυτό και το έχω και στο Facebook, yes. Ναι.
1: Να το εξηγήσω.
2: Τι έγινε με τον Τραμπ, δηλαδή τον αφήσανε να τον σκοτώσουν οι Τούρκοι.
1: Κοιτάξτε, ξέραμε ότι το ταξίδι του Τραμπ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, πριν ένα μήνα, θα είχε κάποιους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για Τουρκία. Μιλάμε για Τουρκία.
2: Ναι, για Τουρκία.
1: Όταν τελείωσε σύνοδος του ΝΑΤΟ, μας είπανε ότι ο Τραμπ έπρεπε να αλλάξει αεροπλάνο, να πάει στο παλιό προεδρικό αεροπλάνο, το οποίο διαθέτει την τεχνολογία. Με ακούει?
0: Ναι, σ' ακούει.
2: Ναι.
1: Το οποίο παλιό αεροπλάνο διαθέτει την τεχνολογία να αποκρούσει πυράβλους ακόμα, τα οποία μπορεί να εκτοξεύσουν οι εχθροί προς το αεροπλάνο, έχει τέτοια τεχνολογία. Και το καινούργιο αεροπλάνο με το οποίο πήγε στην Τουρκία, το οποίο είχε δωρήσει το Κατάρ,
2: μάλιστα,
1: το οποίο ας πούμε μέσα σε 9 μήνες το έβαλαν, δηλαδή ότι υποτίθεται χρειαζόταν για αμυντική τεχνολογία, αλλά προφανώς δεν τον είχαν τελειοποιήσει. Και όταν έφυγε από την Άγκυρα, όταν έφευγε, μας δήλωσαν ότι θα φύγει με το παλιό προεδρικό αεροσκάφος και το καινούριο θα πάει στη Βρετανία, γιατί και τα δύο αεροσκάφη ανήκουν στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Θα πάει στη Βρετανία σε μια Αμερικανική βάση εκεί να το δουν οι άλλοι οι πιλότοι εκεί κτλ. Τελικά τι έγινε? Ο Τραμπ μπήκε στο παλιό προεδρικό αεροσκάφος, το προηγούμενο ας πούμε.
2: Μπήκε πρώτα στο
1: και
2: πρώτο αεροπλάνο και...
1: Όταν, Αντώνη άσε, όταν το φορτηγό catering εφοδίαζε το αεροπλάνο, το φορτηγό με catering, ο Τραμπ μπήκε από την πόρτα που ήταν το φορτηγό του catering και μπήκε μέσα στο φορτηγό του catering και το φορτηγό του catering τον πήγε σε ένα άλλο αεροσκάφος.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο βρισκόταν δίπλα στο προεδρικό αεροσκάφος. Μόνο αυτόν μπήκε εκεί μέσα, ενώ οι δημοσιογράφοι και ας πούμε άνθρωποι του προέδρου του γραφείου του μπαίνανε στο προεδρικό αεροσκάφος. Ο Τραμπ με το φορτηγό του catering μπήκε στο άλλο, πιο ας πούμε κάπως πολεμικό αεροσκάφος και με εκείνο έφυγε από την Τουρκία. Που ακριβώς προσγειώθηκε μετά δεν γνωρίζω, αλλά με εκείνο έφυγε από την Τουρκία. Έτσι, αν οι Ιρανοί είχαν κανένα σκοπό να ρίξουν το προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ δεν θα ήταν πάνω. Θα είχε πάνω όμως δημοσιογράφους και κάποιος από το επιτελείο του Τραμπ. Δεν το γνώριζε κανείς αυτό που έγινε, τη στιγμή που έγινε.
2: Η ελληνική αεροπορία, η πολεμική, εσυνόδευε το αεροπλάνο του Τραμπ για προφύλαξη, για αλήθεια.
1: Τι είπε ο Αντώνης? Δεν το άκουσα πες το πάλι, Αντώνη.
0: Τι είπες?
2: Η πολεμική αεροπορία της Ελλάδος προστάτευε τον Τραμπ να μην το σκοτώσουν και να περάσει Ιταλία.
1: Ναι, μπορεί να το συνόδευσαν τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο μέχρι την Ιταλία.
2: Μπράβο,
1: σωστά.
2: Μέχρι πέρα από την Ιταλία.
1: Σωστά, μέχρι την Ιταλία. Γιατί πάνω από την Αλβανία, αν πέρασε πάνω από την Αλβανία, ακόμα και να πέρασε.
0: Μιλάτε και γύρισε.
1: Ελληνικά αεροσκάφη.
0: Μιλάτε και γύρισε.
2: Μετά το αλάβανε η γαλλική αεροπορία και μπήκε στον Ατλαντικό. Και μετά στον Ασφαλικό τα αναλάβαμε τα Αμερικάνικα τζιμάνια. Δηλαδή έγινε μεγάλη ιστορία με τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί για να τον εφάνε, το είπε ο Τραμπ, πάνε να σκοτώσουν, λέει.
1: Πάντως αυτή την απειλή από το Ιράν την ανακάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, η Μοσάντ, και αυτή προειδοποίησε τον πρόεδρο. Και μετά η Secret Service είπε όχι, δεν θα πάρουμε το παλιό προεδρικό αεροσκάφος, θα το κάνουμε κάπως αλλιώς και βάλουμε τον πρόεδρο από το φορτηγό του catering μαζί με τα φαγητά. Πήγε ο πρόεδρος στο άλλο πιο πολεμικό αεροσκάφος και μπήκε εκεί πέρα και ταξίδεψε με εκείνο.
2: Εγώ ήμουν στην κόρη μου.

0: και είδα τον Τραμπ και μπήκε στο καινούριο αεροπλάνο και την κοπάνησα από την πίσω πόρτα. Μετά χάθηκε, δεν ξέρω μετά τι συνέβαινε.
1: Ναι, με τα φαγητά τον βάλανε από ένα αεροπλάνο, από ένα αεροσκάφο στο άλλο, Άγγελε.
0: Πω, Παναγία μου.
1: Γι' αυτό τον αγαπάμε τον πρόεδρό μας.
0: Γεια σου Γιώργη, έδωσε. Τώρα, εγώ πιστεύω στα λεγόμενά σου, παρέγει προς εν, έγινε και περισσότερα, τα οποία αυτά δεν γίνονται στον αέρα και δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Πάντως, ο Τραμπ εσώθηκε, είναι η τέταρτη φορά που έχει σώσει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα τα πράγματα να ξέρετε.
0: Είστε όφελος.
1: Να γελάσουμε και λίγο. Άκου, Αντώνη.
0: Ναι, λέγε.
1: Όταν είχαμε τη μάχη πολεμικών τεχνών στο Λευκό Οίκο, θυμάσαι πριν ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είχαν στήσει στην αυλή του Λευκού Οίκου την μεγάλη κλούβα εκεί πέρα με τις πολεμικές τέχνες. Ανακαλύψαμε αργότερα ότι κάποιοι είχαν σχεδιάσει ένα σχέδιο με ντρόν για να χτυπήσουν δηλαδή τον Τραμπ και ο άλλος που βρισκόντουσαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πριν το ανακαλύψουμε αυτό, ο Τζο Ρόγκεν, ο οποίος ήταν ο παρουσιαστής εκείνη τη βραδιά, δεν ξέρει με το μικρόφωνο παρουσιάζει και τα λοιπά, λέει στον πρόεδρο σε κάποια φάση, γιατί ήταν όλοι εκεί, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο Ρούμπι, όλοι εκεί ήταν μαζί. Δεν πιστεύω, λέει ο Τζο Ρόγκεν τον πρόεδρο, να έχουμε καμία επίθεση με κανένα ντρόν. Και τον απαντάει ο πρόεδρος, we gotta go somehow. Δηλαδή με κάποιο τρόπο και εμείς θα φύγουμε από τη ζωή. Κάγκελο ο Ρόγκεν δηλαδή. Ο πρόεδρος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να θυσιαστεί για την πατρίδα του.
0: Άγρα. Δεν μου λες, το Ιράν τα φέρνει σε πάλι βρήκε πάλι άρα να πει το δεν τα αφήνει, λέει από εδώ και από εκεί, λέει ελάτε ρε, σας περιμένουμε, λέει.
1: Για το Ιράν είπε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε τώρα το Ιράν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο επιχειρήσεις. Είναι η επιχείρηση επική οργή, η οποία είναι ο βομβαρδισμός. Αλλά υπάρχει μία άλλη επιχείρηση των Αμερικανών που κάνει μεγαλύτερη ζημιά αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή είναι η επιχείρηση οικονομική οργή. Αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν έχει σάλιο. Δεν έχει σάλιο το Ιράν. Δεν μπορεί να πληρώσει τους στρατιώτες τους. Ο πληθωρισμός είναι 1000%. Δεν έχουν βενζίνη τα πρατήρια.
0: Γιατί εμάς λοιπόν, και τρώγανε χρήμα και πετάγανε χρήμα και τώρα τους λείπει. Αυτό
1: είναι. Έτσι στραγγαλίζει το Ιράν οικονομικά τώρα ο Τραμπ, διότι έχουμε και ένα θέμα πυρομαχικό να στο πούμε, διότι έδωσε ο Μπάιντεν πάρα πολλά στην Ουκρανία και βεβαίως για παράδειγμα η Tomahawk, η πύραυλη, για παράδειγμα, ο κατασκευαστής κατασκεύαζε 60 με 80 το χρόνο πυράβλους Tomahawk. Τώρα, με εντολή Τραμπ, κατασκευάζει, νομίζω η Lockheed Martin είναι, κατασκευάζει 80 με 100 το μήνα. Έτσι, δεν είναι μόνο η πύραυλη Tomahawk και άλλη πύραυλη, ξαναγεμίζει τώρα πάλι ο Τραμπ τις αποθήκες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Είμαστε στους αμυντικούς πυράβλους, είμαστε down, αλλά σε μία εβδομάδα, λέει τα υπερέχουμε.
1: Ναι, κάθε εβδομάδα και καλύτερα. Πάλι, οι Tomahawk τους κατασκεύασαν 60 με 80 το χρόνο. Τώρα κατασκευάζουν 80 με 100 το μήνα.
0: Είχε διαφορά με τα, αφού τα Patriots της Ελλάδος εδωθήκανε στην Αμερικανική στρατιωτική αεροπορία για νήσι. Γιατί πολλά κράτη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία έχουν Patriots πάρει και ανάγκαζε και τα δίνει για... Μπράβο, μπράβο, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει.
1: Ναι, τα Patriots όμως είναι αμυντικά.
0: Ναι.
1: Τα Tomahawk είναι επιθετικά. Τα Patriot είναι αμυντικά, εναντίον πυράβλους που κατευθύνονται προς εσένα, ας πούμε. Προς τα Αμερικανούς ή προς το Ισραήλ.
0: Η Τουρκία τι συμφωνία έκανε με την Αραβία και στο στρατό.
1: Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία προχθές σύναψαν μία αμυντική συμφωνία τύπου ΝΑΤΟ. Αλλά το περίεργο είναι ότι το Ιράν την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, έριξε πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν βλέπουμε την Τουρκία ούτε το Πακιστάν να χτυπάνε το Ιράν. Και μάλιστα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, είπε ότι η αμυντική αυτή συμφωνία δεν είναι εναντίον το Ιράν. Είναι εναντίον άλλους.
0: Είναι εναντίον.
1: Το είπε αυτό ο Χακάν Φιντάν σήμερα.
2: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο λάθος του Μητσοτάκη σε όλη αυτή την επιχείρηση.
0: Αγάπα τον, είναι ήρωας.
1: Άκουσέ μου.
0: Μητσοτάκη, Γιώργη.
1: Άκουσέ μου, Αντώνη.
0: Πόντι, αγάπα Μητσοτάκη.
1: Άκουσέ μου, Αντώνη. Άκουσέ μου, Αντώνη.
0: Σ' ακούω.
1: Και να ακούσει και ο Μόντρεαλ. Το μεγαλύτερο λάθος του Μητσοτάκη, επειδή σε αυτήν την επιχείρηση δεν είναι ούτε παίκτης ούτε στον πάγκο, είναι στις εξέδρες. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάει στον Τραμπ και να τον πει, είτε λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιράν, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί είναι μουσουλμάνοι, μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Άκουσέ με, διότι εγώ είμαι Έλληνας. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τους αντιμετωπίσαμε πριν πάνω από, από χίλια χρόνια.
0: Άμπραβο, του το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν το είπε τέτοιο πράγμα. Δεν το είπε. Δεν έπρεπε να το πει.
0: Εγώ στο λέω ότι...
1: Και θα τον είχε μετά ο Τραμπ από κοντά.
0: Το ξέρεις ότι ο Τραμπ σταμάτησε Αθήνα πριν πάει η Άνγυρα σήμερα. Ότι ο Τραμπ σταμάτησε στην Αθήνα πριν πάει στην Άγκυρα.
1: Α, αυτό πρώτη φορά τα ακούω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, τα ακούς πολλά. Περίμενε,
1: πρώτη φορά τα ακούω.
2: Λοιπόν,
0: ακούς πολλά.
2: Ο χρόνος περνάει, πρέπει να παρουσιάσω κάτι άλλα γεγονότα.
0: Έγινε, Αγγελάτε.
1: Έγινε, χάρηκα, Αντώνη.
0: Είδα το βίντεο σου με το Θησέα, μπράβο.
2: Σου άρεσε.
0: Εντάξει, σκότω το μηνότα, αλλά την Αριάδη που τούτωσε το μύθο, ο μύθος είναι η κλωστή, ο σπάγος.
2: Ναι, αλλά το βίντεο, ναι, θα το κάνω και αυτό, αλλά ήθελα να το κάνω surprise αυτό. Το έφτιαξα εγώ αυτό. Εγώ το έφτιαξα αυτό. Εντάξει, και έβαλα και ωραία κορίτσια.
0: Στείλει το στο Γιώργη, συνέστε, ήταν
2: όμορφο. Όμορφο, πολύ ωραίο κοπέλα.
1: Το Γιώργη θα το στέλνει πάντα ωραία κορίτσια.
2: Έγινε, άντε για χαρά. Γιώργο, περίμενε. Περίμενε, Γιώργο. Ένα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρόβλημα που άρχισε να σκανδαλίζεται ο πλανήτης. Θα σας αποδείξω τι εννοώ. Το κακό άρχισε από τη στιγμή που έγινε η πρώτη προβολή σε παγκόσμια κάλυψη σε όλους τους κινηματογράφους, ο Οδυσσέας. Τα αποτελέσματα είναι ότι ο πλανήτης θα πάει σε εμφύλιο πόλεμο εξαιτίας της ταινίας του Οδυσσέα. Εάν νομίζετε ότι σας λέω αρλούμπες, ανοίχτε τα αυτιά σας και τα μάτια σας και δείτε τι λέει ο κυβερνήτης της Φλόριδας για αυτούς τους τύπους και τις γυναίκες, οι οποίες είναι τα ίδια σκατά με τα συγχωρήσεως που εμφανίστηκα μέσα σε αυτή την ταινία που λέγεται Οδυσσέας αυτού του τρελού από το Χόλιγουτ. Προσέξτε προσεκτικά και την ομιλία του κυβερνήτη μας εδώ στη Φλόριδα. Γιώργο, περίμενε και να μου απαντήσεις εσύ μετά. Να βάλουμε προσοχή.
3: Florida's Governor Ron DeSantis just said you can run over protesters and get away with it. Watch this.
4: And we also have a policy that if you're driving on one of those streets and a mob comes and surrounds your vehicle...
3: Florida's Governor Ron DeSantis just said you can run over protesters and get away with it. Watch this.
4: And we also have a policy that if you're driving on one of those streets and a mob comes and surrounds your vehicle...
2: Εκεί σταματάει. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι? Ότι στη Φλόριδα, προτού έρθεις, θα προσέξεις μερικά πράγματα. Εάν είσαι Νεοϋορκέζος, μην τολμήσεις να πατήσεις εδώ πέρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εάν είστε από την Καλιφόρνια, μην έρθετε στη Φλόριδα. Εάν είστε από τη Μινεσότα, μην έρθετε. Διότι θα καταλήξετε σε κάποιες διαδηλώσεις και θα περάσει κάποιος Φλωρίδιανς να σε πατήσει με το αυτοκίνητό του και αυτός θα έχει δίκιο και εσείς θα έχετε άδικο. Το πιάσε, Γιώργο.
1: Άγγελε, αυτό ακούς?
2: Ναι.
1: Αυτό πρώτα το είπε πέρσι ο σερίφης της Brevard County. Όταν, άμα θέλετε να διαδηλώσετε και να κλείσετε τους δρόμους μας,
2: ναι,
1: θα σας πατήσουμε και μετά καλέστε κάποιον δικό σας να σας πάει στο νοσοκομείο.
2: Ούτε το άμβουλα θα πάμε. Ούτε το άμβουλα θα πάει να τους πάρει τίποτα.
1: Ούτε τίποτα. Αυτό πρώτα το δήλωσε ένας λεβέντης σερίφης στη Φλόριδα πέρσι. Okay.
2: Mm.
1: Και είπε, εάν μας επιτεθείτε, we will kill you. Θα σας σκοτώσουμε.
2: Ένα πράγμα τους λέω και τους προειδοποιώ. Εάν έρχεσαι εδώ για να αλλάξεις το κατεστημένο...
1: Και θα πούμε την οικογένειά σας πώς να έρθει να πάρει, να μαζέψει τα κομμάτια σας.
2: Το θυμάμαι αυτό, το είχαμε πάλι. Yes, το θυμάμαι. Πολύ. Είναι, ξέρεις Γιώργο, σε όλο τον πλανήτη τώρα θα αρχίσουν αυτά τα πράγματα παρατράγουδα. Και θα βγαίνουν αυτοί να ζητάνε δικαιώματα συνεχώς.
1: Άγγελε, συγγνώμη, όλοι αυτοί που διαδηλώνουν είναι πληρωμένοι.
2: Yes. Ναι.
1: Άμα τους δεις, όλοι είναι, οι περισσότεροι είναι νέοι, που διαδηλώνουν τους δρόμους, είναι νέοι, Άγγελε, είναι ηλικιωμένοι. Πάνε με τα λεωφορεία στα καπί, τους δίνουν $50 το άτομο, γεμίζουν το λεωφορείο και το λεωφορείο τους πάει στον τόπο της διαδήλωσης.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι για τους ηλικιωμένους. Οι νεαροί είναι αυτοί που κάθονται εκεί πέρα μέσα στη μέση του δρόμου, είτε με παλαιστινιακή σημαία και τα λοιπά, και κλείνουν τους δρόμους. Και αυτοί πληρώνονται. Αλλά αυτοί πάνε εκεί μόνοι τους, αλλά τα έσοδα τους πληρωμένα, καταλαβαίνετε. Όλοι οι διαδηλωτές, Άγγελε, είναι πληρωμένοι είτε από τον Neville Singham, από το που μένει στην Κίνα, ή από τον George Soros. Αλλά το χειρότερο απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι, Άγγελε?
2: Ποιο?
1: Και ο Neville Singham και ο George Soros έχουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εδώ στην Αμερική, τους οποίους, και αυτό το ανακάλυψε ο Elon Musk, βάζει μέσα στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο George Soros περίπου, ας πούμε, $10 εκατομμύρια για παράδειγμα, και μετά ξέρεις τι κάνει, Άγγελε? Κάνει δήλωση στην κυβέρνηση για χρηματοδότηση $100 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Για τον σκοπό του.
2: Ναι.
1: Και ο Λος κάτι άλλο βάζει για σκοπό.
2: Μάλιστα.
1: Και όλοι αυτοί οι διαδηλωτές, Άγγελε, πληρώνονται με χρήμα του φορολογούμενου. Να διαδηλώνουν, να καθυστερούν, να ταλαιπωρούν τον φορολογούμενο, τον ίδιο.
2: Σωστά.
1: Ο οποίος τους πληρώνει. Μεγάλη σπατάλη γίνεται, Άγγελε, εδώ στην Αμερική, τάξεως πάνω από $1-3 εκατομμύρια.
2: Mm.
1: Μεγάλη σπατάλη. Αλιστά, αυτή η ανακάλυψη την έκανε ο πρόεδρος μιας εταιρείας, της οποίας τροφοδοτώ εγώ με πληροφορίες. Ακούς γκάς!
2: Ναι. Είπε, πάμε στα τηλέφωνα.
1: Η CIA από μένα παίρνει πληροφορίες. Γκάς!
2: Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
1: Ιδέα δεν έχει ποιος είμαι. Γκάς!
2: Πάμε στα τηλέφωνα.
5: Καλησπέρα, πρόεδρο μου Ζουμής. Απαράδεκτος αυτός που μιλάει κατά του Ποτίο από τη Νέα Υόρκη και απαράδεκτος και ο Αντώνης ο Κρητικός να λέει ήρωα το Μητσοτάκη με τα 150 σκάνδαλα. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. 150 σκάνδαλα. Σε τι είναι ήρωας ο Μητσοτάκης? Στις προδοσίες, στις ρεμούλες, στις αρπαχτές, στα ρουσφέχτια. Ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στην πολιτική. Και δεν ξέρω, με ακούει ο Γιαλτουρίδης?
6: Πάρα πολύ καλά, πρόδρομε.
5: Ωραία, λοιπόν κοίταξε, είναι κρίμα να χάνετε λεφτά εσύ ο σταθμός και οι Έλληνες, γιατί δεν κάθόμαστε στον αέρα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι η πατριωτική πλατφόρμα και ότι δεν μπορεί κανείς να χάσει ούτε ένα δολάριο.
2: Εσύ παρακαλώ, ζουμίσω κόβω. Δεν θα μου πεις για πυραμίδες τώρα. Πυραμίδες θα μου πεις τώρα. Πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ τις έχω κάνει τις πυραμίδες. Έχω δοκιμάσει και δεν έβγαλα μια πεντάρα. Και δεν θα την πατήσει κανένας.
5: Θα βγάζει του κόσμου τα λεφτά.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Θα πάω όνεσα να πάρω τα λεφτά μου. Με τον ιδρώτα μου και όχι να κλέβω τον καθένα για να τον ξεγελάω και να του λέω παραμύθια και να του τρώω τα εκατομμύρια. No. Δεν το κάνω αυτό.
5: Ωραία, όλα ρε.
2: Πρέπει να φεύγω, Ζουμί, πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Γιώργο, να έχεις καλό βράδυ.
6: Έχουμε ένα λεπτό, Άγγελε.
2: Μισό λεπτό, για λέγε.
6: Κοιτάξτε, παιδιά, ο τουρκικός όμιλος Κοτς με ελληνικό χρήμα, χρήμα του φορολογούμενου από το ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, στείνει τρεις μονάδες στην Κρήτη για συσσόρευση ενέργειας. Δηλαδή, φαντάσου, Άγγελε, μεγάλες αποθήκες γεμάτες μπαταρίες. Με ελληνικό χρήμα του φορολογούμενου. Yes. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε μετά το 15 Αύγουστο.
2: Έγινε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
6: Γεια σας, παιδιά.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη των Άγγελων Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή. Αύριο το πρωί θα είμαι στον Άγιο Γιώργη. Αν μπορείτε να έρθετε και εσείς εκεί πέρα, θα με τις κάμερες, θα τραβήξω τον Κάσπι Μιλιράκη. Και θα δούμε ποιο θα έχουμε αύριο το βράδυ εδώ πέρα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συγγνώμη αν υπήρχε ένταση, αλλά αυτές οι εκπομπές Ελεύθερη Γνώμη πάντα υπάρχει και ένταση. Καμιά φορά είναι quietly, αλλά καμιά φορά υπάρχουν και οι διαξηφισμοί κτλ. Κτλ. Από δεκαετίες τώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα, ναι.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της φωνής των Αγγελών.

This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι στο Αιγαίο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα και στο διαδίκτυο στο wpso.com. Συνεχίζουμε την εποχή μας με το τραγούδι. Αρρωσ

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιατί ήταν όλα ψέματα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Okay.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Η νύχτα που σε βρίσκει.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το Swan Pit Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Μα κλαίει ακόμα η καρδιά μου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 7 της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια

0: Ζωή Μαρτίνι. Ζωή Μαρτίνι. Επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Επιτυχίες από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Είμαι ζωντανός. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ψάχνα